Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

μπορέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση.
2: Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη Θεία και τη επιχείρησή σου. Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
3: Υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην Καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.

0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασού.
7: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: με την Πέττη Μαγείρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε για 2 ώρες. Θα είμαστε μαζί αγκαζέ. Θα πάμε ως τις 10. Για ακόμα 2 ώρες μάλλον. Γιατί εδώ τα παιδιά τη ζέσταναν τη φωλίτσα. Ήρθα, τη βρήκα έτοιμη ζεστή, να τα λέμε κι αυτά.
2: Α, μπράβο, ωραία. Ήταν η ζεστή.
1: Έχουν ξυπνήσει αχάραγα και έρχονται.
3: Κοίταξε να δεις τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ ήρθες νωρίς σήμερα κι εσύ. Οπότε ναι, έχεις μπει ήδη στο θέμα ημέρας που συζητάμε. Έτσι.
1: Βέβαια.
2: Που είναι το πιο, είναι το αγαπημένο σφαΐ, αυτό που θα θέλατε να τρώτε κάθε μέρα αν είχατε ένα φαΐ να τρώτε.
1: Αν είχατε ένα και διαλέγατε.
2: Μία επιλογή.
1: Στο 6949. Έρχεται πολύ δυνατή ώρα με πάρα πολλά δώρα. Με όλα στη φόρα, με Μαντάμ Μπακίρα. Μετά θα ακολουθήσουν λέσχες. Θα δώσουμε δωράρες. Χαμός θα γίνει.
3: Όλα αυτά κρύβουν από πίσω παροχές. Κρύβουν παροχές από εμάς για εσάς, δώρα δηλαδή.
1: Μ' άρεσε το παροχές.
3: Ναι, ρε παιδί μου, κάθε είδους παροχές.
1: Ακούγεται πολύ εκκλησιασμένο. Παροχή υπηρεσιών.
3: Για διασκέδαση. Για να περνάτε ωραία. Είμαστε εδώ για τα φτάκια σας. Έτσι και για να σας κάνουμε παρέα. Οπότε σε λίγο, αφού περιμένουμε και το όλα στη φόρα, έχουμε και την καλύτερη μουσική στο ρυθμό 949. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Έλα, γιατί είναι Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

0: Λοιπόν, είναι Δευτέρα που μας τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος, έτσι.
1: Δευτέρα, έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα. Και τι ώρα είναι?
0: Για όλα στη φορά.
1: Μπράβο. Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα. Οχ.
0: Οχ, οχ.
1: Αιωνία η μνήμη. Αιωνία.
0: Τι έγινε καλέ.
1: Θα ανοίγουμε με γάμους κάθε μέρα. Ας ανοίξουμε έξω και μακριά και με μια κηδεία.
3: Έφυγε κανείς, τι.
1: Ο Γιάννης Μαραγδής με κυνηγάει χρόνια να παίξω σε ταινία του και την έχω γλιτώσει. Όποιος επώνυμος κάποιας ηλικίας παίζει σε ταινία του Γιάννης Μαραγδή, πεθαίνει μετά.
0: Έλα Παναγία μου, πρωί πρωί.
1: Ο Δημήτρης Πιατάς σε συνέντευξή του.
3: Ωραίο.
1: Ωραία μου, λέει βλέπετε Σωτήρη Μουστάκα.
3: Το Στάθη Ψάρτη ήταν πολύ καλός.
1: Εξαιρετικός είναι ο Δημήτρης Πιατάς, πολύ καλός ηθοποιός. Για ερωτήθηκε γιατί δεν έχει παίξει κάποια ταινία του Γιάννης Μαραγδή. Και λέει το αποφεύγω.
3: Όπως ο διάβολος το λιβάνι. Γιατί, γιατί με το που παίζεις χαιρετάς.
0: Το παρατήρησε όμως, το σημείωσε.
1: Εγώ δεν το είχα σκεφτεί.
0: Και λέει μακριά από εμάς.
1: Άμα είσαι λέει μεγάλη ηλικία, καλά δεν ισχύει.
0: Είτε στο
1: παρατηρήσει. Άλλη μεγάλη ηλικία.
0: Άμα είσαι μεγάλη ηλικία, το παρατηρήσει, τι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν ένας έξυπνος τρόπος να περάσει κάποια τη γνώμη του για τον Γιάννη Μαραγδί με χιούμορ.
0: Δεν μας θέλει εμάς.
1: Σωστό. Όχι, δεν είναι αυτό. Εμείς δεν τον θέλουμε.
3: Ναι, αυτός δεν τον θέλει γιατί σου λέει όσοι πάνε και
1: γιατί μετά τετέλεστε.
0: Γιατί τετέλεστε.
1: Κατάλαβες.
0: Καλά τα λέει όμως, το παρατήρησε. Μπράβο του.
1: Παρ' όλα αυτά, οι ταινίες του Γιάννη Μαραγδί εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Άλλο αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Αρκεί να μην έχει θανάτους.
1: Αρκεί να τη γλιτώσουν, να τη σκαπουλάρεις.
0: Να είσαι από αυτούς που ζουν στο τέλος.
1: Και ποιος είναι αυτός που θα μου πει εμένα, ναι,
3: ναι,
1: ότι δεν επιτρέπεται να τραγουδήσω Ζουγανέλη και Πάριο στο πρόγραμμά μου, λέει η Τζόζεφιν.
0: Η Τζόζεφ θέλει
3: να τραγουδήσει Ζουγανέλη.
1: Ναι.
3: Στο και
1: και Γιάννη Πάριο, ναι.
3: Τι λέει από αυτό.
0: Και Γιάννη Πάριο.
1: Ναι.
0: Σε
1: και
0: τι
1: στο
0: τόνο.
1: TikTok έχει τραγουδήσει. Απλά το λέει η κοπέλα γιατί τις γράφουν διάρες.
3: Δεν το φαίνει στο γυναικείο τόνο.
0: Το φαίνει στο γυναικείο τόνο. Πώς έρχεται ο Γιάννης Πάριο στο γυναικείο τόνο.
1: Έρχεται.
3: Μια χαρά έρχεται.
0: Μπράβο.
1: Και πολύ σωστά τα λέει. Ποιο θα σου πει ότι δεν θα πει όσο ποιον αρέσουμε. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Θέλω να το πω.
0: Τα τραγούδια είναι για όλους.
1: Ναι, παιδί μου, απλά ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές στην Ελλάδα κάνουμε αυτό το τραγικό λάθος, όχι μόνο για τους τραγουδιστές και για τους τοπιούς.
0: Και τι.
1: Λέμε, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, σου βάζω τον εαυτό μου μέσα. Η Αφαλίδου θα κάνει κωμωδία. Κατάλαβες.
3: Ταμπέλες βάζεις.
1: Ναι, ναι. Θα κάνει κωμωδία γιατί τη έχεις
3: βάλει ταμπέλα της pop. Και δεν
0: καλά,
3: ας πούμε.
0: Δικαίως όμως τη έχεις βάλει ταμπέλα
3: της pop. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τραγουδήσει και άλλα πράγματα.
1: Βέβαια.
3: Και αυτή ένας θέλει να αποδείξει στο κοινό ότι μπορεί να θέλει. Ή μπορεί να τη βγαίνει σαν feeling να πω αυτό το τραγούδι.
0: Με μια πιο μοντέρνα ενορχήστρωση.
3: Πιθανότατα έτσι θα το βάλει κουτουρού.
0: Δηλαδή θα τραγουδάει ποιο τραγούδι του Πάριου, ας πούμε τώρα.
1: Τα πάντα που θα μπορεί να τραγουδήσει.
3: Το γράφω ένα γράμμα.
0: Ξέρω εγώ. Το γράμμα με ένα ωραίο μπαλέτο γύρω-γύρω.
1: Άκου, θα μπω στο TikTok τη και θα δω γιατί κατά καιρού έχει τραγουδήσει διάφορα.
0: I write you a letter. Και θα το κάνει λίγο πιο pop.
1: Τι θα κάνει, Αράρα?
0: Εγώ, I write you a letter.
1: Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Συνεχίζουμε μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα και σας πάω στην Ιωάννα Τούνη, η οποία αποκάλυψε το λόγο για τον οποίο δεν πήγε να βραβεύσει στα MAD VMA Music Awards. Μπλεχτήκανε, λέει, κάπου στη συνεννόηση, γιατί η κοπέλα είχε κάποια ζητούμενα. Ήθελε να βραβεύσει γυναίκα και ήθελε να πάει με μια φίλη της να βραβεύσει.
3: Με τη Στέλλα, αυτή που έχουν.
1: Στην αρχή της είπαν ότι δεν γίνεται με δύο άτομα και αυτά. Παρόλο που γίνεται, τέλος πάντων λέει εντάξει, δεν πειράζει.
3: Δεν θέλανε τη Στέλλα, ήταν
1: ξεκάθαρο. Μετά δεν την παίρνανε τηλέφωνο και κάπου χάθηκε στη συνεννόηση. Στο τέλος δηλαδή της ρίξανε ένα άκυρο. Με λίγα λόγια. Όχι, δεν ήθελα αυτή.
3: Δεν σημαίνει ότι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις μπορείς να επιλέξεις. Δηλαδή και εμένα με έχουν πάρει.
1: Ναι.
3: Και μου έχουν πει θέλουμε να δώσεις αυτό το βραβείο.
0: Το έχασα.
1: Για την Ιωάννα Τούνη σου λέω. Γιατί δεν πήγε να βραβεύσει στο MAD VMA.
3: Γιατί δεν ήθελε το τέρι που της δίνανε και το βραβείο που της δίνανε. Και λέει εγώ θέλω να βραβεύσω γυναίκα.
1: Ναι.
3: Και θέλω να βραβευτώ με τη Στέλλα, τη φίλη μου αυτή που την πάσαρε.
1: Και για φαντάσου να τη λέγανε
0: ωραία. Θέλω να βγω γύρω σε 9 και 10 και όταν βγω να παίζει αυτό το τραγούδι.
3: Και εγώ θεωρώ ότι ήταν πολλά τα.
0: Πολλά τα.
3: Αλλά να σου πω κάτι, αφού την παίρνουν και τη ζητάνε, μπορεί να το πει και αυτό.
1: Ο χαμός όμως δεν
3: θέλω
1: έγινε.
3: Θέλω να σα πω όμως ότι κακές γλώσσες λένε ότι θέλουν να τη βάλουν σε μια κατηγορία που μπορεί να βράβευε τη Ρία Ελληνίδου.
1: δεσμό σα το πω. Δεν θα ήταν ωραίο αυτό, δεν θα ήταν ευγενικό.
0: Θα ήταν όμω πάρα πολύ ωραίο στα
3: αυτό
0: ντανέ.
3: Προσπάθησαν να κάνουν στα μάτ.
1: Πολύ ωραία.
3: Το τσίμπησε μάλλον αυτή και είπε το όχι.
1: Και εγώ εκμεταλλεύομαι λοιπόν την ευκαιρία.
3: Ποιε γλώσσε αυτά λένε.
0: Πιθανόν.
1: Εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία που μου δίνετε και σα ευχαριστώ για να πάμε στη Ριελνίδου, η οποία με μία δήλωσή τη έκανε ολόκληρη.
3: Καλά, έχει δημιουργήσει
1: ολόκληρο χαμό. Ρώτησε η εικόνα μεταξύ στο backstage. Με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνες μόνο του το σύντροφό σου? Και λέει, να πω κάτι λίγο πιο πιπεράτο. Αλλά δεν θα σου δώσω λέει απάντηση.
0: Όχι,
1: με
0: γιατί?
1: Άντρα δεν θα τον άφηνα,
0: γιατί?
1: Όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες.
0: Εντάξει.
1: Είναι πιο επικίνδυνοι. Με τα κορίτσια λες, είμαι εκεί, ρίχνω ένα μάτι από μακριά. Με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Και σχολιάστηκε
3: αυτή η δήλωση. Τα αγόρια λέει όταν μείνουν μεταξύ τους καμιά φορά.
0: Μισό λεπτό.
3: Έτσι είπε.
0: Κοίταξε να δεις. Αν το πάρουμε όπως το έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, ο άντρας είναι ο κυνηγός. Άρα θα της δώσουμε ένα δίκιο, ας πούμε τώρα. Ότι ο άντρας είναι λίγο παραπάνω κυνηγός και θα κυνηγήσει το αγόρι της. Αλλά το αγόρι της είναι γκέι για να ανταποκριθεί, ας πούμε.
1: Αυτό συζητάγαν όλοι.
0: Δηλαδή,
1: τι λέει, τι προσπαθεί να μας πει,
0: φοβάσαι.
1: Ότι είναι μπάι,
0: να, πώς να φοβάσαι. Δηλαδή, ωραία, θα σου την πέσει οποιοδήποτε. Αν δεν είναι του γούστου σου, γιατί να ανταποκριθείς.
1: Εγώ πιστεύω απλά, δεν ξέρω Μπέτη εσύ πώς το άκουσες αυτό, ότι ήθελε να πει κάτι, να αποφύγει λίγο την
0: μπράβο
1: ερώτηση για να μην απαντήσει
0: αυτό
1: για τη γυναίκα σελέμπρητη.
0: Είπε κάτι πικάντικο.
1: Ναι. Mm. Και ήθελε να πει κάτι και καλά ότι δέχεται φλερτ περισσότερο
3: εκτός
1: από άντρες.
3: Δεν κατάλαβα γιατί το είπε.
0: Ναι, άντετε.
3: Για ποιο λόγο.
0: Εκτός
3: ξέρω
0: αν είχε...
3: ότι σήκωσε θύλλα αντιδράσεων. Mm.
0: Εκτός αν είχε κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό.
3: Ομοφοβικό το σχόλιο τη.
1: Ναι.
3: Τι ομοφοβικό. Και εγώ δεν κάνω
0: κανένα. Δεν είναι ομοφοβικό νομίζω. Εκτός αν είχε κάποιον συγκεκριμένο στο μυαλό τη και είχε ως παράδειγμα κάποιον.
3: Και συγκεκριμένο να είχε γίνει ομοφοβικό. Α, εννοείς ότι είναι κάποιον γκέι.
0: Κάποιον ο οποίος το έχει κάνει αυτό στον σύζυγό τη, στον αγόρι τη, ας πούμε. Κατάλαβες και το είπε για αυτόν, ας πούμε.
1: Και πάλι αυτό δεν είναι ομοφοβικό. Το σχολιάζει σαν ένα περιστατικό που έχει γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
3: Μας περιπτώσει, παιδιά, να σας πω κάτι. Ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Εκεί
3: και ας κρίνει ο καθένας όπως θέλει. Εκεί καταλήγει.
1: Και εμείς να τα συζητάμε στο όλο.
3: Και εμείς να τα συζητάμε έτσι. Δώρος θα γίνεται. Ωπ, να και το ραντάρ.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Πρώτο στοιχείο λοιπόν του ραντάρ σήμερα. Ψάχνει έναν άντρα γεννημένο τη δεκαετία του 90, δηλαδή από το 1990 μέχρι και το 1999.
1: Ωραίο.
0: Okay. Mm.

0: Είπατε, γράψατε, ζητήσατε στο Για Πες σήμερα λοιπόν, το οποίο έχει θέμα αν θα τρώγατε ένα φαΐ για την υπόλοιπη ζωή σας, ποιο ήταν αυτό, ναι. Αν έπρεπε να επιλέξετε, έτσι, μάλιστα, θα το τρώτε κάθε μέρα. Η Ελισάβετ λοιπόν λέει, παρότι είμαι μακαρονού, θα μπορούσα κάθε μέρα να τρώω μπέργκερ.
1: Ωραία,
2: έχει και σαλατίτσα, έχει και.
0: Η Ελίτσα λέει κάθε μέρα μπούτι κοτόπουλο με πατάτες σε οποιαδήποτε μορφή. Ή πατάτες, είτε ψητές, είτε τηγανιτές, είτε σε πουρέ.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Εδώ είσαι.
1: Μπούτι, ναι.
0: Αλλάζεις.
1: Αλλάζω από την κρέπα.
2: Μένα μου αρέσει το στήθος πιο πολύ.
1: Η κρέπα ήταν για πλάκα. Το στήθος όλη μέρα είναι στη φόρα, παιδί μου, κάθε μέρα. Το μπουτάκι σου δίνει και λίγο τσιτσί.
0: Τέλει. Ο Τέλει δεν ξέρω. Τέλει μάλλον είναι, δεν ξέρω.
2: Τέλει.
0: Εγώ θα έτρωγα κάθε μέρα φασολάδα, αλλά θα με διώξουν από τη δουλειά.
2: Τόσο πολύ σε αρέσει η φασολάδα.
0: Του αρέσει.
2: Τόσο πολύ η φασολάδα. Και εμένα μου αρέσουν τα ρεβίθια. Κάθε μέρα ρεβίθια. Θα παθαίναμε.
0: Η Βάλια λέει νούντλς ριζιού με λαχανικά και γαρίδες. Ωραία, φίλε, ωραίο και αυτό.
2: Νούντλς ριζιού με λαχανικά
0: και ωραίο. Για να παίρνω λίγο και υδατάθρακα και λαχανικά και πρωτεΐνη πλήρες γεύμα. Ωραίο, μ' αρέσει. Η Έφη λέει: εγώ θα έκανα τυρόπιτα γιατί θα μπορούσα να την τρώω χωρίς να τη μαγειρεύω κάθε μέρα. Ναι. Αυτή κοιτάει τη μαγειρική. Ένα ταψί με βγάζει τρεις μέρες.
1: Ο καθένας με τον καημό του.
0: Ο καθένας με τον καημό του.
1: Κατάκαιρε τα περάκια και θα
0: κάνω πραγματικά.
2: Σωστή σκέψη.
0: Η Αγαθή λέει: γεμιστά με φέτα. Πόρε και τα γεμιστά με φέτα.
1: Πολλά τι και πρωτεΐνη στη φέτα. Μια χαρά.
2: Η φέτα πάει και στο μπούτι με το κοτόπουλο.
0: Η φέτα πάει με όλα, να ξέρετε.
2: Το μπούτι με το κοτόπουλο και με τα φασολάδα μέσα.
0: Καλά, η φέτα εννοείται. Εγώ την τρώω με καρπούζι, με πεπόνι, με σταφύλι. Με σταφύλι έχει πω.
1: Σταφύλι και φέτα.
0: Με πορτοκάλι.
2: Φοβερό.
0: Η φέτα πάει πολύ
2: ωραία. Δεν ξέρω τι να φάει.
0: Η Τζίνα λέει φρικασέ με οποιοδήποτε κρέα. Το σχένο με το φρικασέ. Με οποιοδήποτε κρέα δεν κολλάω σε λεπτομέρειες. Αν και στην Καλαμάτα λέει το κάνουμε με χοιρινό και εννοείται δίπλα γουρνοπούλα για φρουτάκι. Αυτή
2: που
0: είναι
2: παντού. Και με κοκορέτσι. Είναι ωραία το φρικασέ.
0: Λοιπόν, ο Παύλος λέει ένα είναι το φαγητό κάθε μέρα. Πατάτες με αυγά και φέτα. Ναι ρε Παύλο.
2: Μέσα κι εγώ.
0: Ο Θάνος αρνεί στη σούβλα με πατάτες τηγανητές. Πεινάτε ρε παιδιά. Πεινάτε.
3: 7 με 10 στα παπάκια μας.

0: Καταπληκτικός Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μόνο στα όνειρα, εμείς το απολαύσαμε εδώ πέρα. Οριακά ξεχάσαμε να σας μιλήσουμε, έτσι, γιατί έχουμε το τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πάρα πολύ ωραία είναι και τα νέα προϊόντα Mr. Grant που ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια, έχω φάει το ρεβίθι εκπληκτικό, μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνδεση. Αφού είναι αλήθεια. Και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μασούτης λοιπόν, 50 χρόνια που φροντίζουν να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα.
2: Έτσι. Θέλετε περισσότερα ή θέλετε λιγότερα?
1: Εμείς θέλουμε περισσότερα.
2: Πάρε. Ωραία, πάρτε τώρα ένα διάλειμμα για να έρθουμε με περισσότερα.
3: Το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr. Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
14: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου. Ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour. Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης», το οποίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
19: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος.

0: σωστά.
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε λίγο πριν την κίνηση και τον παραγωγό. Θέλω να σας πω ότι η insurance market είναι απλή, είναι μια γενική ιδέα, γιατί η καμπάνια βασίζεται στην καθημερινή αλήθεια. Τι διαβάζω ρε παιδιά?
5: Αλήθεια, τι διαβάζω?
4: Τι? Θα με βιάζει νευρικό τώρα και δεν θα μπορώ να συνδέσω. Βασίλη!
6: Άλλαντ, άλλον.
4: Λοιπόν, ακούστε, ξέρετε τι λέγαμε πριν. Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Σταμάτα, Βασίλη. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις και ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθούν πραγματικά. Σταμάτα, ρε! Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.
5: Θα την αφήσει να πει ένα.
4: Δεν μου αφήνει! Δεν μου αφήνει, λοιπόν, μια έμπαδο δουλειά εγώ και δεν μου αφήνει.
5: Ακούστε,
4: να την κάνω.
5: Το μήνυμα είναι το εξής. Insurance Market 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση πιο απλή.
6: Ό,τι
5: δεν κάνει ο Φορτούνης αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Δεν μας κάνει τη ζωή μας απλή, την κάνει σύνθετη.
6: Δεν φταίω εγώ που το λάθος που έγινε τώρα. Εγώ φταίω.
4: Κανένα λάθος καταρχάς. Δεν έγινε κανένα λάθος.
6: Εντάξει, ωραία.
4: Εντάξει.
6: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
4: Πάμε να δούμε στην κίνηση τι γίνεται.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι,
4: ναι.
6: Και στα δύο ρεύματα ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας ανάμεσα από την Ιερά Οδό,
4: ναι.
6: Και την Λυκόβρηση. Και έχει κίνηση επίσης και στην Αττική Οδό, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Μαρούσι, προς το Δακτυλίδι. Ανεβαίνοντας τη Συγκρούθα Κολίστε και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατεβαίνοντας τη Μεσογείο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Αυτά. Α, και αν έρχεστε για να μπείτε στην πόλη και είστε στη Λεωφόρο Καβάλας από το Χαϊδάρι προς τα Δό μέχρι το Κτέλ, έχει σταμάτα ξεκίνα.
4: Κατάλαβα.
2: Ο καιρός σήμερα.
4: Α, για να δούμε τι καιρό θα κάνει.
7: Ενεργοποίηση μετεωρολογικού προγράμματος.
4: Νάσα.

0: Ωχ,
1: έπαθε μπέτη μαγκύρα.
2: Για την εποχή επίπεδα. Ήλιος ενεργός, ζεστή αυξημένη. Ερυδάτωση απαραίτητη.
1: Εξωγήινωση.

0: το 0.
1: Όχι, δεν θέλω, εντάξει, φτάνει. Ευχαριστούμε.
0: 2-10-68-35-7-22. Η Madame Bakira έρχεται. Ξεκινάτε τα τηλεφωνήματα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός με το «Τα κατάφερε» στο ρυθμό 949. Το αφιερώνουμε στη Μαντάμ Μπακίρα, γιατί την είδες και πριν. Το έτσι. «Τα κατάφερε», τα κατάφερε να έρθει στο στούντιο, έτσι
1: τα
0: δεν είναι?
1: Τα κατάφερε η Μαντάμ Μπακίρα και είναι και υπέρλαμπρη και είναι και καταπληκτική και πάμε να την υποδεχτούμε.
2: Ντάμιον γκρ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλημέρα, Μαντάμ Μπακίρα. Good morning. Καλημέρα. Τι καλά με τη λέξη.
0: Τίποτα, γιατί έχουμε κάτι ευτράπελα που συμβαίνουν, αλλά είναι Δευτέρα. Θα τα περάσουμε.
1: Μεταξύ σα.
0: Μεταξύ μα, συγγνώμη. Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Καλά, Μαντάμ Μπακίρα, εσεί. Μαντήλη, είστε καλά!
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Έμαθα, έλειπε το Σαββατοκύριακο.
0: Γι' αυτό είμαι χαρούμενο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ξεκουράστηκα.
1: Τι μαύρησες όμως.
0: Εντάξει, βάζω μαντιλιακό. Τι να κάνω τώρα, δεν κάθομαι στον ήλιο. Okay. Έχω αλλεργίες.
1: Εσύ, Αθηνούλα. Εγώ δουλειά στο Σαββατοκύριακο παρέα, Μαντάμ Μπακίρα. Στο πάνελ ήμουν, ωραία περάσαμε. Πολύ ωραία. Μπράβο. Αλεξάνδρ the Great.
3: Μια χαρά, Μαντάμ.
1: Κουρεύτηκε, παιδιά, το κούρεμα.
3: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Πάντα.

0: Good morning, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
1: Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Η γιαγιά μου έλεγε όταν κάποιος τη ρώταγε πώς σε λένε και έλεγε Ελένη, έλεγε Ελένη, με λένε Ελένη.
2: Ναι.
3: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν το κατάλαβες, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ωραία. Το παίξαμε το intro.
2: Έπαιξε το intro και τώρα τραγουδάμε.
0: Ωραία, πάω. I went to witches, to card readers, to tell me where you've been lost all these nights. And I show an incantress.
1: Το βρήκα, το βρήκα.
2: Τι?
0: Όπα.
1: Πήγα σε μάγισσα σε χαρτορίτσα.

0: ευκαιρία.
1: Θα μας παθάτε είναι Ιντσχάιμερς.
2: Ναι, θα μας παθάτε
1: είναι. Αυτή είναι, θα μας παθάτε λέγεται Ιντσχάιμερς. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Όχι, μπορώ να το βλέπω.
2: Εσύ πάντως, Έλενα, κέρδισες δύο πίτσα φαν Bianca al Forno, 10 τεμαχίων. Να ξέρετε, οι φίλοι μας εκεί στη Δραπετσόνα, ότι από την 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, ναι, υπάρχει ολοκένουργιο εκπληκτικό κατάστημα πίτσα φαν, η οποία έχει και μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγώνιστες τιμές της.
1: Έλενα, έχεις αγόρια, έχεις άντρα, έχεις φίλους, φίλες, τι γίνεται?
3: Έχω φίλους και φίλες.
2: Μπράβο, θα φάτε τις πίτσες μαζί.
1: Θα τις μοιραστείτε μαζί λοιπόν.
3: Εννοείται, εννοείται.
1: Να περάσετε ωραία. Bye bye.
0: Bye, Ματαμακίδα. Bye, καλημέρα.
1: Καλή ύπνο, δεν ξέρω, διαβάζω, ρε Βασίλη.

0: Ράνταρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού μας σήμερα σε έναν άντρα γεννημένο τη δεκαετία του 90. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει μόνο έναν αδελφό. Μόνο έναν αδελφό. Έρχεται σε πολύ λίγο το τρίτο στοιχείο.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
7: Προσλαμβάνεστε!
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
17: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα

0: είπε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
5: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
16: Εδώ είμαστε ρε παιδιά για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ο ρυθμός 9.49 θα σας πάει έως τις 10 αγκαζέ κούτσα κούτσα. Και θα σας πάει όμως πετώντας.
17: Πετώντας.
16: Τρόπος του λέγει. Πετώντας. Ενώ σφαίρα. Με σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Φέτος λοιπόν με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει. Από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε. Ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Τώρα λοιπόν. Το φουγάρο το ακούς.
18: Το ακούω το φουγάρο. Για ποιον χτυπάει το φουγάρο?
17: Για τους καμένους ποιητές μας που περιμένουμε να γράψουν ποιηματάρες για να γελάσουμε και να τσιμπήσουν τα εισιτήρια.
18: Έχω λέξη σήμερα.
17: Αλήθεια.
18: Το κορυφαίο φαγητό που υπόθηκε είναι το μπούτι κοτόπουλο. Άρα θα βάλουμε μπούτι.
17: Μπούτι.
18: Η λέξη που παίζετε σήμερα είναι η λέξη μπούτι και έχετε πολύ χρόνο για να γράψετε ένα ποίημα το οποίο θα μας κάνει εδώ να ξεκαρδιστούμε. Όταν σου πούμε θα καλέσεις τον αέρα στο 2 10 68 35 7 22 θα βγεις, θα πεις το ποίημα σου και ο καλός μεγαλύτερο σας κερδίσει. Δύο εισιτήρια πάνε, έλα με Seajets. Με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Τι θα γίνει, θα σου δώσουμε δύο εισιτήρια για πηγενέλα, αλλά με ανοιχτό προορισμό, με ανοιχτή ημερομηνία θα τα συμπληρώσει εσύ και θα πάρει το δώρο να πα όπου θε.
17: Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ότι μέσα στην ώρα έχουμε και τον Ατρίδη, ο οποίο έχει μπλέξει την κίνηση και έρχεται. Mm-hmm. Έχουμε και την Dr. Betty, οπότε με τον Μπούτι θα μπλέξουμε και όλοι τα μπούτια μα.
18: Ναι, αυτό έτσι, θα σημαίνει. Τι έρευνα φέρνει σήμερα.
16: Καυτή.
18: Καυτή,
16: πιο καυτή δεν γίνεται.
18: Σοβαρά.
16: Ναι, ναι, θα ανταριαστεί.

0: Dr. Betty.
1: Δεν θέλω να σας σοκάρω. Αλλά θα σας σοκάρω.
2: Όχι μη, όχι μη, καλημέρα.
1: Να πούμε καλημέρα στον Γρηγόρια
3: Τρίτη. Γεια σου Γρηγόρια.
1: Καλημέρα Γκρέγκορι. Μπορεί και να αναβλώσετε και λίγο.
3: Να το.
1: Τι λέτε.
3: Και μιλάμε για πλοία.
2: Θα πάμε φέτος σε κανένα. Θα τα πούμε σε κανένα πλοίο. Θα μας πούνε τι πλοίο να αναβλώσατε. Τι στήριο. Και μας το πάει το μυαλό μας στην Dr. Betty.
1: Οι 8 πιο συχνές γυναικείες φαντασιώσεις και τι σημαίνουνε.
2: Αμά, τρίβω τα χεράκια μου.
1: Εγώ όταν έρχεσαι τέτοια βάζω.
2: Να έχουμε κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, πρώτη γυναικεία φαντασίωση: να σε κυριαρχούν. Αυτό δεν συνδείχνει ότι είναι αδύναμη η γυναίκα ή ο σύντροφος είναι ανώτερος. Απλά στον ερωτικό κόσμο η δυναμική εξουσία διεγείρει τις αισθήσεις. Εγώ τι σας είπα ότι η εξουσία είναι αφροδισιακή. Πόσο σας το έλεγα αυτό.
4: Το ακούω σε γενικό, όχι μόνο στις γυναίκες. Να σε κυριαρχούν μπορεί να αφορά και τους άντρες.
1: Ναι.
4: Να τους αρέσει.
1: Εδώ όμως μιλάμε για τις γυναικείες φαντασίες.
4: Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι είναι ένα ανοιχτό.
1: Μια φαντασία για εξουσία γενικά είναι διαγερτική. Ναι.
2: Επιβεβαιώνεις το συγκεκριμένο ρόλο. Δηλαδή το να έχει άλλο τον κυρίαρχο ρόλο, ας πούμε, είναι.
3: Να έχουν
2: όχι, όχι, να έχει ο άλλος τον κυρίαρχο ρόλο και να είναι για σένα αναβλωτικό που λέει η ντόκτωρ.
3: Προφανώς.
4: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάμε στη δεύτερη γυναικεία φαντασίωση. Τρίο.
3: 1, 2, 3.
1: Yes.
4: 1, 2, 3.
1: Αυτή η φαντασίωση σχετίζεται με την επιθυμία να αισθανθείς επιθυμητή και ότι είσαι το κέντρο της προσοχής.
4: Αυτό λοιπόν είναι το απόλυτο λάθος. Γιατί σημαίνει ακριβώς το αντίθετο.
2: One girl two boys.
1: Γιατί σημαίνει αυτό.
4: Πώς είσαι
2: τώρα. One girl two boys.
3: Ή two girls.
2: Η φαντασίωση εντρική είναι one boy two girls.
3: Μπράβο Γρηγόρη. Γιατί το αντίθετο είναι και δύο γυναίκες και ένα αγόρι μαζί.
2: Εδώ τι γίνεστε.
3: Εκεί τι γινόμαστε.
1: Εδώ μιλάμε να είσαι επιθυμητή.
2: Τι είχαμε, καλά είστε. Όλα καλά, καλημέρα.
4: Είσαι επιθυμητή, δηλαδή να είσαι μια.
1: Να σε διεκδικούν δύο άντρες.
4: Okay. Μια γυναίκα, δύο άντρες, κομπολόι, δίχως χάντρες, λέει ο λαός, να ξέρεις.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Θα τα ακούω, βέρεσέ.
2: Για το κομπλί,
1: βέρεσέ, τα ακούω. Σεξ με άλλη γυναίκα.
3: Ορίστε.
1: Αν και ταυτόχρονα μπορεί να αυτοπροσδιορίζεσαι ως straight, αυτές οι φαντασιώσεις επικεντρώνονται στην κολπική και κλιτοριδική διέγερση και μπορούν να συμβολίζουν την επιθυμία.
3: Πραγματικά, τι μουσική, ρε παιδιά.
1: Ότι να λάβει ευχαρίστηση με τρόπο που οι γυναίκες κατανοούν καλύτερα.
4: Εγώ.
1: Ούτε
2: όχι,
1: εγώ είμαι εδώ.
2: Όχι.
1: Δεν είμαι εγώ.
2: Να, ξέρεις
4: γιατί,
2: πούμε,
4: γιατί έτσι. Sexual έτσι. Healing. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία
2: σε διεγείρουν.
4: Ερωτικά, ναι.
2: Ναι, σε ναυλώνουν.
4: Και
2: ναι.
4: Όλα περιλαμβάνουν
1: το αντρικό μόριο.
4: Περιλαμβάνουν μέσα το αντρικό μόριο.
1: Και την εικόνα
4: σε
1: του
4: φυσικό, σε φυσική μορφή.
2: Είμαστε το looky look, κυρίες μου και κύριοι. Δεν είμαστε
4: αλλά είναι γούστα βέβαια αυτά. Καταλαβαίνουμε τις άλλες γυναίκες.
1: Σεξ σε δημόσιο χώρο. Η αίσθηση ότι υπάρχει κοινό και η ιδέα ότι διεγείρεις τους άλλους προκαλεί αίσθημα απελευθέρωσης και δύναμης.
2: Είναι κεντρικό αυτό. Σας το δίνω εγώ δηλαδή.
3: Είναι γενικό αυτό.
2: Ανδρικό 100.
4: Είναι γενικό, Φορτούνη.
3: Είναι γενικό, βέβαια.
2: Εγώ θα έλεγα γυναικείο δεν είναι, αλλά τη λέει Αθηνά.
1: Ναι, ναι, για κάποιες γυναίκες είναι.
4: Εγώ δεν τρελαίνω.
1: Για κάποιες γυναίκες είναι.
4: Όχι ότι δεν το.
1: Σεξ με αγνώστους, εδώ σας θέλω τώρα.
4: Με αγνώστους, έλα ναι, ναι.
1: Η φαντασίωση αυτή επιτρέπει να αποφύγει συναισθηματικές δεσμεύσεις, συζύγες και εκφράζει την επιθυμία να είσαι ελεύθερη από καθημερινή.
4: Πόσο άγνωστος να είναι.
3: Δεν αποφεύγεις τα φροντίσια όμως.
1: Δηλαδή εσύ αν ο Τζέισον Μωμόα δεν ήταν. Βάζω τη φαντασίωση σου. Αν ο Τζέισον Μωμόα δεν ήταν Hollywood star και τον έβλεπε στην πλάκα στο μοναστηράκι. Και σε κοίταζε. Και σε κοίταζε. Και
4: κάποια στιγμή θα γνωριστούμε.
1: Στην τουαλέτα μπορείτε να γνωριστείτε. Καλύτερα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις.
2: One night stand, one night stand. Όχι,
4: μπορώ, εγώ,
2: όχι.
4: Δεν... Είναι δικαίωμα αυτό είναι κανένα παλαβό.
2: Κοίτα, εγώ δεν την πιστεύω τώρα.
4: Αν δεν ξέρει αυτό, εγώ είμαι.
2: Εγώ, εγώ είμαι πάντα, ξέρει ότι είμαι πάντα μαζί τη. Τώρα εδώ πέρα, αν είναι κάποιο που τη αρέσει, επειδή την κόβω φωτιά, όσο την έχω καταλάβει.
1: Ακούστε τώρα
2: πάνω του λέω, σίγουρα.
1: Το έκτο είναι πολύ ενδιαφέρον. Σεξ με κάποιον που ξέρει, αλλά όχι τον σύζυγο.
2: Δηλαδή.
4: Τι θα πει αυτό.
1: Δηλαδή, κόλο και λέει τίποτα.
3: Πόσο καλά. Πόσο καλά το ξέρει, αυτό είναι το θέμα.
1: Μπορεί να οφείλεται λέει στο γεγονό ότι η μονοτονία σκοτώνει τη σεξουαλική επιθυμία και η φαντασία προσφέρει την αίσθηση του καινούριου, μυστήριο και περιέργεια. Κάποιον που γνωρίζει. Δηλαδή, δεν είναι κολλητό σου φίλο, αλλά τον γνωρίζει. Είναι στο.
2: Στον κύκλο.
1: Στον κύκλο.
2: Στο κύκλο.
3: Φιλικό που λένε.
1: Ναι,
2: ναι.
3: Μάλιστα.
1: Φιλικό, έτσι να
2: γαμπάμε.
1: Συνδυασμό πόνου και ειδονή.
2: Σίγουρο.
1: κάποιοι πάμε, το έχουν αυτό.
2: Σίγουρα,
3: είναι
2: σίγουρα.
3: Το πράγμα, το πράγμα τώρα και έρχεται κάπου.
4: Και όσο πάει, δεν ξέρω που θα φτάσουμε.
2: Καλά, στο δυναμόμετρο. Λογικά στο δυναμόμετρο δεν λέμε να υποφέρει. Λέμε όμω να είναι.
1: 50 Shades of Grey.
2: Μπράβο. Να έχει και λίγο βία, ρε παιδί μου, στο υποφερτό. Όχι.
4: Βρείτε τον κύριο Grey και τα λέμε.
1: Ναι, ναι. Αν μου τον φέρει, λέει αυτόν εμένα.
4: 50 Shades of Grey έχει και τον κύριο Grey.
1: Έτσι, έτσι. Σε ξερομαντική τοποθεσία. Εντάξει, αυτό λίγο ξενέρωτο σε σχέση με τα υπόλοιπα.
4: Σε ρομαντική τοποθεσία δεν είναι ξενέρωτο, κάτσε. Μια ρομαντική τοποθεσία μπορεί να είναι και ένα ένεστρο.
1: Είπαμε 100 τέτοια τη ρομαντική τοποθεσία.
4: Ναι, αυτό συνδυάζει δύο σε ένα. Γιατί κάνει και το δημόσιο χώρο είναι και ρομαντική τοποθεσία.
3: Και άμα πατήσει και τίποτα είναι και πόνο και ειδονή.
2: Όλα μαζί.
4: Μα σε φάει και ένα λαμοκέφαλο.
2: Συνδέονται.
4: Όλα μαζί συνδέονται. Μπράβο, ρε Φορτούνη.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
4: Λοιπόν, εδώ σε θέλω τώρα.
1: Το τρίτο στοιχείο. Ας ξεκινήσω με το πρώτο να τα θυμίσω. Πρώτο στοιχείο, έναν άντρα γεννημένο τη δεκαετία του 90. Από το 90 και το 99 γεννημένο, έτσι.
2: Χάσαμε.
1: Δεύτερο στοιχείο, να έχει μόνο έναν αδερφό. Όχι άλλα αδέρφια, μόνο έναν αδερφό.
3: Ωραία.
1: Και τρίτο στοιχείο, να έχει πτυχίο κατάδυσης. Άρα έναν δίτη ψάχνουμε με λίγα λόγια, γεννημένο δεκαετία του 90 που έχει έναν αδερφό.
4: Μακάρι να βγει στον αέρα να μας δώσει και κάτι πληροφορίες.
2: Ναι, είναι. Δείτε
3: σίγουρα.
4: Έχει έναν αδερφό. Να τον πάρουμε τηλέφωνο εμείς.
1: Το 90 είναι ο Κουμεντάκος.
4: Έχετε πάντως 5 λεπτά. 2, 10, 68, 35, 7, 22. Έχετε 5 λεπτά να καλέσετε για να πάρετε τα 150 ευρώ μετρητά.
1: Έτσι.

0: είναι, ρε παιδιά. Άντε, το ραντάρ εντόπισε το θητή.
1: Ευρέθη.
0: Έχουμε ραντάρ και στο βυθό.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
1: Το ξυπνήσαμε.
3: Μιχάλης.
0: Μιχάλη, κοιμόσουνα και σε ξύπνησανε.
3: Ναι, ξύπνησε ο αδερφός μου, για αλήθεια.
1: Ωραίος ο αδερφός. Μπράβο.
0: Ο αδερφός όμως είδες που νοιάζεται και για σένα, ε.
4: Ναι.
0: Ή ζήτησε και 10%.
1: Και παραπάνω.
0: Θα αξίζει. Για πες μας τώρα, πότε είσαι γεννημένος?
3: Το 95.
1: Ωραίος μάγκας.
0: Και έχεις έναν αδερφό από ό,τι καταλάβαμε. Μόνο.
1: Που σε ξύπνησε.
0: Δεν έχεις άλλα αδέλφια.
2: Και...
0: και έχεις και, έχεις και
3: έχω
0: πτήσεις.
3: Και το πρώτο σερ για τα 18 μέτρα που είναι σκαταδύσεις.
0: Και κέρδισες και 150 ευρώ μετρητά, ρε εσύ Μιχάλη.
1: Μπράβο.
0: Ωραίος τρόπος να ξυπνάς. Δεν μου λες, Μιχάλη, τι δουλειά κάνεις στην πραγματικότητα?
3: Δίτης. Σε παραγωγές, βλέπω σε φεστιβάλ.
2: Σε φεστιβάλ.
0: Μάλιστα, δικός μας είσαι, τη showbiz.
2: Okay,
0: okay. Αλλά πίσω από τις κάμερες.
1: Βούλευε ο άνθρωπος βρε το βράδυ κατευθείαν να κράξει το τι κοιμάται. Κοιμήσου, Μιχάλη μου, κοιμήσου.
0: Εμείς απλά του είπαμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξυπνήσει αντί για καφέ είναι 150 ευρώ με τριτά.
1: Μην του δώσεις τα 50. Συμβουλή. Μην του δώσεις τα 50. Έκανα μπυράκι θα κεράσει, όχι παραπάνω.
2: Σε καλή μεριά, 150 ευρώ
0: καλή
2: για μας να περάσεις ωραία, είσαι τυχερός και να κεράσεις και κάτι τον αδερφό σου με τους ακούς. Εντάξει.
3: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
2: Τα φιλιά μας. Ξέρετε τι μας μένει?
1: Τι?
2: Η άμπαλη.
5: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνε. Τέλος. Τελείωσε, έλος. Έξω, σε παρακαλώ.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
7: It's the final countdown.
1: Τέλειο, ωραίο και το άντρο της άλλης φοράς, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο πραγματικά. Αν είστε Παναθηναϊκοί,
0: ναι, είμαστε,
1: αν είστε Παναθηναϊκοί,
0: πανηγυρίζουμε.
1: Προσοχή στο δρόμο, γιατί είναι μέρες στις οποίες έχετε να βλώσει. 100%.
0: Ναι, έτσι, ναι. Έτσι.
1: Ο κύριος Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο προπονητής των επιτυχιών, αυτός ο σπουδαίος τύπος, ωραία, γιατί αυτός και να μην είσαι Παναθηναϊκός, τον γουστάρεις, ρε παιδί μου, πώς το λένε, βλέπεις, συνεντεύξεις.
0: Είναι παθιασμένο.
1: Φορτούνι με τα δύο τα μάτια,
0: κοίταξε. Όχι, είμαστε έτοιμοι να ευχηθούμε.
1: Τεράστια προσωπικότητα λοιπόν, ανακοινώθηκε χθες για τα επόμενα 3 χρόνια, μυθικό συμβόλαιο, γίνεται τη Σερβία κανονικά, γιατί οι Σέρβοι ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό, με δημοσιεύματα. Ποιους περιμένουμε να δούμε να οριστικοποιηθεί ποιοι θα είναι συνεργάτες του, γιατί μάλλον είναι εκείνης της εποχής. Διαμαντίδης, Μπατίστ, λέγονται. Θα γίνουν μεταγραφές. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς και οι δύο ελληνικές ομάδες που κοντραχτυπήθηκαν φέτος και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα έχουν τρομερά ρόστερ. Στον Παναθηναϊκό που δεν πέτυχε τους στόχους του, υπάρχει μια διάθεση με την έλευση και του Μπράντοβιτς.
0: Άκουσα ότι φεύγει ο Σόρτς.
1: Να έφυγε, πήγε Βαλένθια.
0: Έφυγε.
1: Μας χαιρέτησε.
0: Δεν ήμουν διαβασμένη σήμερα. Σιδερένιας να ευχηθούμε στο νέο προπονητή.
1: Με τον Κηδεμόνος.
2: θα έχει ενδιαφέρον.
1: Λένε ότι θα ανέβει και λίγο το budget για να μπορέσουν να έρθουν παίκτες με βάση και το θέλω του νέου προπονητή.
0: Που δεν σε νοιάζει εσένα,
1: εσύ πληρώνεις, ρε Φορτούνη.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Κάτσε κάτω, πήρε το πρωτοθληματάκι σου τώρα. Δεν μπορούμε να συλλέξουμε ένα budget.
1: Κύριε Γιανακόπουλε, αν μας ακούτε, πάρτε τηλέφωνο στο ρυθμό. Πραγματικά ο άνθρωπος έχει θέμα.
0: Να το δώσει ο άνθρωπος. Το λυπήθηκε τώρα.
2: Να το δώσει. Και άλλο
0: θα μας πει ότι γιατί να ξοδεύει
2: τόσα λεφτά για τον προπονητή.
0: Ναι, τόσα λεφτά. Ρωτήσαμε τα σφαταλά.
2: Ναι, καλέ. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει με τον Αν, πώς θα πάει με τον Σλούκα. Θα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Το Σλούκα ήταν να είχε στην Φενέρμπαχτσε.
1: Αν υπάρχει, ναι, σωστό. Δεν υπάρχει, ρε! Θα την αγκαλιάσω πραγματικά. Βάλτε μια κάμερα μπροστά. Έτσι και να την αγκαλιάσω.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Λοιπόν.
0: Πολιτισμένο, για να δει ότι σε κάποια είμαι διαβασμένη.
1: Ισχύει ότι ξέρει. Πάντως, αν υπάρχει ένας τύπος ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί προσωπικότητες εύκολες, δύσκολες, περίεργες, είναι αυτός. Ωραία. Και είναι κέρδος για το πρωτάθλημα. Ειρήνη, μείνω σε ακούτε. Το ότι έρχεται μια τεράστια προσωπικότητα. Έχουμε ο Μπράντοβιτς. Έχουμε Μπαρτζόκα. Και έχουν έρθει και στους δύο Βόρειους. Σπανούλης και Τρινκέρι. Είναι φάση Euroleague.
0: Τέλειο.
1: Το ελληνικό μπάσκετ είναι σε φάση απογείωση.
0: Ωραίο, ενδιαφέρον.
1: Και η ΑΕΚ, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι πρωταγωνίστρια. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια, οπότε έχουμε μια πεντάδα πρωταγωνιστών.
2: Καλό, καλό.
1: Ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν είμαστε
0: έτσι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναυλωμένοι Παναθηναϊκοί, φίλοι μας, ναι, είναι και σε φάση ποδοσφαιρική, γιατί εκεί ο κύριος Νίστρουπ, ο νέος προπονητής της ομάδας, παρουσιάστηκε χθες. Εκδήλωση, πρώτη
0: συνέντευξη. Τι είναι αυτός, για έτσι λίγο χίντς.
1: Πρώην προπονητής της Κοπενχάγης, νέος άνθρωπος. Νέος. Σε καλή ηλικία, νέο πρόσωπο.
0: Όταν μένουν νέοι στο παιχνίδι, είναι ωραία τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι δικιάς μας κατηγορίας νέος, κατάλαβες. Μια ταύτιση, την έννοιση. Νέος, νέος. Υπάρχουν και μεταγραφικές κινήσεις. Ο Πένια, ο τροματοφύλακας, έχει έρθει χθες, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός και τον Καμαρά. Γενικώς από εδώ και πέρα οι ομάδες παράλληλα με τον Μουντιάλ θα γίνεται χαμούλης. Και ο ΠΑΟΚ έφερε στη Θεσσαλονίκη τον προπονητή του, τον καινούριο. Ιταλός πάλι νέος, Αλέσιο Λύση. Ιταλός με πολλές καταβολές στην Ισπανία. Ναι, λύση. Και σήμερα θα έχει την πρώτη προπόνηση με τον νέο του προπονητή. Τώρα, στο Μουντιάλ, επειδή ξέρω ότι καίγεστε, θα τα πάω αναπόφευκτα. Κέρδισε η Αίγυπτος τη Νέα Ζηλανδία με 3-1, έβαλε γκολ ο Σαλάχ. Μεγάλη έκπληξη στο Ουρουάη, πράσινο κροτήρι Ουρουάη έμπλεξε. Dos-dos, 2-2 δηλαδή.
2: Πάλι το πράσινο κροτήρι.
1: Ναι.
2: Κοίτα να δεις.
1: Έκπληξη. Θα έχει εκπλήξει τώρα, γιατί αυτό το Μουντιάλ που είναι διευρυμένο είναι σαν να έχουμε ένα τελευταίο προκριματικό πριν πάμε στο κανονικό Μουντιάλ.
2: Ωραία. Και ο Κόγια.
1: Και χθε...
2: Πώς το λένε αυτόν.
1: Ο Κόγια, άλλη κουβέντα.
0: Μαντούκα,
1: ναι.
0: Μαντούκα ο Κόγια.
1: Η Ισπανία, Σαουδική Αραβία στην πλάτη μα. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Ντόνης είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία 4-0.
0: Ο Δάις.
1: Ναι. Ξεσπάθωσαν Ισπανοί.
0: Προφανής του διαιτητά.
1: Και Βέλγιο. Και Βέλγιο. Ιράν 0-0. Έχει σήμερα ματσάκι.
2: Ο Κόγια έπιασε κανένα σουτ.
0: Ο Κόγια. Λύσαξε με τον Κόγια τώρα.
1: Σήμερα.
0: Τι θέλει να τον βγάλει άχρηστο. Τι μα νοιάζει, είναι κούκο είναι.
1: Λοιπόν, να κάνω
0: το αντίθετο.
1: Έχει σήμερα Αργεντινή Αυστρία. Ξέρω ότι δεν νοιάζεστε, δεν πειράζει, νοιάζονται. Θα μας ακούσουν στις 8. Έχω μια ερώτηση να κάνω μια σύνδεση Dr. Betty με τους Άμπαλους. Ωραία. Ποιο ήταν το στοιχείο. Ποιο ήταν το στοιχείο, πες μου λίγο εδώ τώρα. Την αγαπώ αυτήν απέναντί μου. Ποιο ήταν το στοιχείο που μας έλεγε, όχι, εγώ αποκλείεται και με την πρώτη ματιά. Έρχεται Μαρίο Κόγια. Έρχεται Μαρίο Κόγια. Έρχεται Μαρίο Κόγια. Και το βλέπεις 15 δευτερόλεπτα.
2: Το σφυρίζω. Το σφυρίζω, τα φιλιά μας.
0: Του λέω. Χαίρομαι πολύ, Αθηνά. Φαλή τύπη, θα πειράξει να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Γνωριστήκαμε. Είμαι πατριαρχημένη. Όμως και δεν θα γίνει τίποτα.
1: Καλά.
0: Εντάξει,
1: μας έψε. Καλή εβδομάδα, φιλάκια. Γεια.
2: Γεια.
1: Η Άμπαλη.
4: Η Άμπαλη.
6: Πότε γεννήνε αυτό.

0: τον Σταν πήγαμε για διάλειμμα. Ή σε λίγο θα πάμε και με τη Minoan Lines κάθε μας ταξίδι είναι απολαυστική κατάσταση. Και πάμε και μέχρι και τη γραφική Νότια Ιταλία, παιδιά. Ταξιδέψτε με άνεση, ποιότητα και οικονομικές τιμές από Ιγουμενίτσα και Κέρκυρα προς το Μπρίντισι με το υπερσύγχρονο Kingdom Palace. Σε μόλις 7 ώρες λοιπόν βρεθείτε στη γοητευτική Απουλία με τις εντυπωσιακές ακτές, τις ιστορικές πόλεις και τα γραφικά χωριά όπως το Λέτσε και το Αλμπερομπέλο. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr και επωφεληθείτε από ειδικές εκτόσεις όπως 20% για νέους από 12 έως 26 ετών ή για άτομα άνω των 60. Γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Λοιπόν, μη φύγεις, μη πας πουθενά. Κάτσε εδώ να σου πω. Έχω να σου πω. Έρχεται η λέσχη των καμένων ποιητών και ζητάμε ένα πείμα με τη λέξη μέσα μπούτι για να κερδίσετε λοιπόν ωραία διπλά εισιτήρια. Πάμε και ερχόμαστε.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Αρχίζει!
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
15: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
16: Ναι. πάλι καλά βγαίνουν.
17: Κοίτα να δεις.
18: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
19: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
20: Για πάντα!
19: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ.

0: ανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιο. Το νοσαλάτα Μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Λοιπόν, αν είναι αυτή στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίντσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Είναι από την Uni Pharma, ό,τι πρέπει για μένα που με πιάνει το καράβι πάρα πολύ και η θάλασσα.
8: Αλήθεια.
3: Είναι
8: πολύ ωραίο αυτό.
3: Με κοροϊδεύει όλη η οικογένεια. Βγαίνω εγώ έξω στα,
8: τώρα,
3: στα μπαλκόνια και βογβογκάω.
9: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
8: Μια σακούλα στο χέρι
3: και αυτοί ξέρεις τι γελάνε, γιατί αυτό με πιάνει και σε πενταράκι εμένα. Μπορεί να με πιάσει, άμα κουνάει.
9: Κατευθείαν,
3: με πιάνει.
8: Η χειρότερη αίσθηση σου χαλάει το ταξίδι. Οπότε με το Travel Fix ODF τον γλιτώνεις.
3: Τέλεια περνάω.
7: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας έχετε ναυτία?
8: Όχι. Κοίταξε να δεις, έχει πενταράκι στον Κηφισό.
3: Ναι.
8: Ανεβαίνοντας δηλαδή από το Κτέλ μέχρι να φτάσει στην Κηφισιά πάνω και Νέα Ερυθρέα, συνεχίζει. Έχει ένα μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα το κέντρο είναι πυγμένο. Λίγο επηρεός από την Τεχνόπολη και πάνω. Και γενικότερα οι κεντρικές αρτηρίες, όπως ας πούμε η Μεσογείων, κατεβαίνοντας από τη Αγία Παρασκευή και κάτω. Τέλος, από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι να φτάσετε στον Πειραιά, έχει ένα πρωινό πίξιμο.
7: Ο καιρός σήμερα.
3: Μουά.

0: στο τσάκ δεν ακούω τίποτα.
1: Έχει καλό καιρό και ήλιο, για να βγεις με ένα φίλιο.
0: Χα, χα, χα. Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22, ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά. Η λέσχη των καμενοποιητών ανοίγει τις πύλες της. Έχουμε στρώσει τις ψάθες πια. Δεν στρώνουμε χαλιά, γιατί
2: ψάθες,
0: ήρθε και το καλοκαίρι.
2: Τα ψάθινα.
3: Brad, πάμε πρωινό.

0: απαγγείλετε και θαυμάστε. Καλημέρα σας, ποιος είστε παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
1: Ηλία είμαι.
0: Ηλία!
2: Έλα
0: βρελία, να πάμε σε μια παρελία.
3: Κέρδισε στη Μαντάμ Μπακίδα, θέλει να κερδίσει και, στο... και στη Λέσχη τώρα, Ηλία.
2: Ωραία, γιατί όχι.
0: Η ίδια Λία είναι.
2: Είναι μέσα στους... Η ίδια Λία είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, γιατί όχι.
3: Βεβαίως.
2: Για πες μας το ποίημα σου,
0: Ηλία. Για δώσ' το, Ηλία, με φόρα.
1: Λοιπόν, κάνω μια βουτιά, σου πιάνω τα βυζιά. Κάνω μακροβούτι, σου πιάνω το ένα μπούτι. Κάνω ψαλιδάκι, σου πιάνω το γατάκι.
3: Το
1: μπουτάκι δεν τα αλλάζω όταν βλέπω το γαλάζιο. Είναι ένα μπουτάκι φίνο και ποτέ μου δεν τα αφήνω. Θα στο φάω το μπουτάκι, δεν θα μείνει κοκαλάκι.
3: Έχει όμως το πέ.
2: Μάρκετινγκ.
0: Μ' αρέσει,
3: Ηλία,
0: μ' αρέσει η Ηλία.
3: Έχει θάρρος, μ' αρέσει και
0: εμένα. Και είναι και πάντα στο ψητό κατευθείαν.
2: Θα στο φάω, λέω.
3: Για μείνε στην παύση.
0: Αγάπη μου.
3: Άνω τελεία.
0: Άνω τελεία, μείνε εκεί η Ηλία. Άρα με πάρε ένα γόρι μου.
3: Η Ηλία είναι αυτή.
0: Λοιπόν, πάμε και στο νούμερο 2. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Πώς ονομάζεστε, κυρία?
4: Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη. Τι έγινε, Βασίλη, ταράχτηκες.
2: Δεν περίμενε να είναι αυτό στον αέρα.
3: Ναι, καλέ.
4: Ναι.
3: Για πάμε το πείμα.
2: Βασίλη, πες μας. Πες μας για να ακούσουμε πολλούς.
0: Για τη ζωή. Για δώσ' το.
4: Θέλω το μπούτι, παχύ και τρυφερό. Όταν το απλώνω λάδι, να μένει ζουμερό. Να είναι ακαταμάχητα σωστό. Και όταν το χτυπάω, να κουνιέται στο λεπτό. Αχ, το σκέφτομαι και γράφηκα.
0: Τις
4: φαντασίες του μυαλού μου χάθηκα. Το κατάλαβε και ο Χασάπης και μου λέει γελαστός: αργήσατε, κύριε, και κλείνω δυστυχώς.
0: Ωραίο, Βασίλη! Πονηρούλη!
2: Ναι, ναι,
0: ωραίο, Βασίλη, πονηρούλη!
3: Μπράβο.
0: Πολύ καλός. Πάμε στον τρίτο. Τρίτο σπίτι στην γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε.
5: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε? Πώς ονομάζεστε καταρχάς?
5: Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Τι γίνεται?
5: Καλά, ρε παιδιά, δουλειά.
3: Ναι.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, πού δουλεύεις, ρε Κωνσταντίνε?
5: Είμαι σε μια φαρμακευτική.
0: Α, το λες και είσαι στα μουλοχτά, λες και δουλεύεις και σε κάτι παράνομο.
3: Ρε
0: εσύ, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, δώσ' το, με φόρα.
5: Λοιπόν, έχω ένα ποίημα για τη φίλη μου Σταυρούλα.
0: Γεια.
3: Σταυρούλα.
5: Ναι.
2: Α, ωραία, για τη Σταυρούλα.
0: Ποια Σταυρούλα την ξέρουμε, έτσι πως το πες?
2: Είναι μια
0: ακούει, ακούει.
2: Μπορεί.
5: Σίγουρα.
2: Για να ακούσουμε.
0: Μάλιστα.
5: Το κολονάκι κάθεσαι και εγώ σου το χαϊδεύω. Το όμορφο μπουτάκι σου που τόσο το λατρεύω. Γιατί μόλις με δεις ευθύς τα κατεβάζεις στο χώμα τα ματάκια σου και εμένα με κοιτάζεις. Μήπως τον έχω εγώ μικρό, τον πόνο στην καρδιά μου? Μήπως δεν μου σηκώνεται μια τρίχα από τα μαλλιά μου? Θα έρθω στο παραθύρι σου, θα έρθω να σου την παίξω. Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω. Και άμα δεν έρθεις να με δεις, θα πάω για να χύσω. Να χύσω δάκρυα πικρά, μήπως σε λησμονήσω. Αγαπημένη μου Σταυρούλα.
3: Έλα, ρε μόνο.
0: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός ο Κωνσταντίνος. Κόντεψε να πάθει και ένα τσακ. Το περάσαμε το εγκεφαλικό.
3: Καταπληκτικό ήταν.
0: Το εγκεφαλικό και το εγκεφαλικό στο τσακ το πέρασε.
3: Μόνο το έγραψε. Πολύ επαγγελματικό ήταν εσύ. Το έγραψε.
0: Πολύ, πολύ ωραίο. Για μην είναι στη γραμμή, Κωνσταντίνη, γιατί είσαι big time υποψηφιότητα. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σα, κυρία μου. Πώ ονομάζεστε?
6: Μαρία.
0: Μαρία. Κυρία Μαρία, μπορείτε να ξεκινήσετε, παρακαλώ.
6: Έχουν ανέβει πολύ τα στάνταρ τώρα.
0: Δεν πειράζει, ο καθένας έχει τη χάρη του. Για πάμε.
6: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, γιατί καλέ μου όταν περνώ ευθύς τα κατεβάζεις, τα γαλανά ματάκια σου και εμένα δεν κοιτάζεις? Μήπως δεν είμαι εγώ ψηλή, με 2 μέτρα μπούτι? Το στίχι με προτίμησες εσύ και τον μπαρμπούτι. Άρανδο με κατάντησες με τα παραστρατήματά σου. Σκαλώνω στα φωτιστικά με τα καμώματά σου. Μαύρα κοράκια μέζωσαν με αυτή σου την καψούρα. Τα κέρατά μου εγώ μετρώ τώρα με τη μεζούρα. Beautiful liar το έπαιζες και έκλαιγε η Σακύρα, η Μπιγιονσέ, η Τζένιφερ, μέχρι και η Καλομήρα. Σαν πως δεν ήμουν όμορφη νοικοκυρά και μπόμπα. Άσε που στο κρεβάτι σου με έλεγες σεξομπόμπα. Μέχρι στην μπάλα μέτρεχε φεντολεβεντιά σου και ο διτητής εσφύριζε την απανθρωπιά σου. Έφυγες και δεν σκέφτηκες πως κάποια το βαράει. Βαράει το κεφάλι της γιατί σε αγαπάει. Άτιμη κοινωνία εσύ που άλλους σου ανεβάζεις και άλλους σου κάτσα τάρταρα, μπουρλότο τους ανάβεις. Και ώσπου να το ξανασκεφτείς εμένα να γυρίσεις, λέω το ποίημα στο ρυθμό και like να πατήσεις.
0: Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή, Μαρίνα. Πάρα πολύ καλή.
7: Σακύρα μέσα.
0: Μαρία, συγγνώμη.
7: Έχουμε άλλον. Μείνε στη γραμμή.
0: Για μείνε και εσύ στη γραμμή. Είσαι υποψήφια κι εσύ.
3: Άλλον έναν.
0: Τελευταίο. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
8: Η Ελένη είμαι.
0: Ελένη, δώσ' το με φόρα γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
8: Τελευταία, ωραία, πάμε. Ήμουνα ξάπλα και έβλεπα στον καναπέ μπαλίτσα και σαν τζούτσα πετάχτηκε η έτσι μου η λίτσα. Φωτάκο, σε παρακαλώ, είναι σαν λιγουλάκι. Τι θα έλεγες μετά το μάτς, μπούτι και παϊδάκι? Εσύ θα θες σε ψισταριά να πάμε για φαγάκι. Εγώ όμως ονειρεύομαι να φτιάσω το μπουτάκι. Γι' αυτό θα λήξω εδώ το μάτ, γλυκά με κονίτσα. Και πάμε στα ενδότερα να παίξουμε μπαλίτσα.
0: Ωραία, πολύ καλή και η Ελένη.
3: Θεατρική πάρα πολύ.
0: Πολύ, πολύ, μου αρέσει η Ελένη που αλλάζει φωνές, τρελαίνομαι.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν,
3: ευχαριστούμε, Ελένη.
0: Ευχαριστούμε, Ελένη. Εγώ είμαι μεταξύ Κωνσταντίνου και Μαρίας, παιδιά.
3: Ο Κωνσταντίνος ήταν με τη Σταυρούλα.
0: Ναι.
3: Εμένα μου άρεσε η Σταυρούλα.
0: Και εμένα μου άρεσε. Εγώ λέω να το δώσουμε στον Κωνσταντίνο.
3: Μου άρεσε η Σταυρούλα.
0: Και εμένα μου άρεσε.
3: Πάμε.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, μας ακούς?
9: Ναι, αμέ.
0: Δικό σου αγόρι μου, δύο εισιτήρια να τα πάρεις. Θα πας με τη Σταυρούλα όπου θέλεις. Θα διαλέξεις λοιπόν εσύ τον προορισμό. Πάρε και τη Σταυρούλα σου και πήγαινε όπου θέλεις στο Αιγαίο. Πάγαινε έλα. Έτσι.
3: Λοιπόν, κέρδισες.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Κέρδισες εισιτήρια με τη Σίτζετς, έτσι. Οπότε αυτά. Τίποτα άλλο. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Ναι, τι άλλο να πεις. Θα πάρει τη χέρια και θα πάρει τη Σταυρούλα του και θα πέρασε ωραία. Τι?
3: Να πούμε ότι αν θέλεις περισσότερα για το καλοκαίρι με τη Σιτζέτ, ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα θα ξηρεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες γρήγορα. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόχο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμού του Αιγαίου. Με ξεπέρασε ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
0: Ο Στόλος, ο Στόλος, να το.
3: Λοιπόν,
0: κατεβαίνει.
3: Ευχαριστούμε.
0: Bye bye.
3: Bye.
0: Μια πάπια με
3: ποια πάπια.
10: Μια πάπια με παπιά.
3: Τα με 10.
0: Πάμε πρωινό.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Μια πάπια με ποια πια. Έλα ρε.

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Η σάλτσα αφρέσκιας στο Μάτας είναι μας το καλοκαίρι. Αν όμως προσθέσετε τριμμένα ή πορτοποιημένα κολοκυθάκια και βασιλικό, την πάτε σε άλλη διάσταση. Συνδυάστε τη με όσπρια που είναι πλούσια σε σίδηρο. Ο συνδυασμός της βιταμίνης C με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσετε όγκο, υφή και γεύση στη σάλτσα σας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610 640 657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2612 7551. Delta360.gr.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Μπαίνεις για μπάνιο, κάθεσαι λίγη ώρα παραπάνω και τα δάχτυλά σου ζαρώνουν. Μάθε λοιπόν ότι αυτό γίνεται εξαιτίας μιας ακούσιας εντολής που δίνει το σώμα μας το δέρμα των δαχτύλων ώστε να μπορούμε να πιάνουμε καλύτερα τα βρεγμένα αντικείμενα. Αποτελεί μέρος της ανθρώπινης εξέλιξης και σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ζαρωμένα δάχτυλα βοηθούσαν τους προγόνους μας και στην αναρρίχηση σε βρεγμένα δέντρα.
7: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
8: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
9: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
10: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610 223 443.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Ρυθμός 949.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
3: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός 949.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Γιατί έχουμε λόξιγκα? Είναι συνηθισμένο στα μικρά παιδιά, αλλά ακόμα και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αποκτήσουν ξαφνικά λόξιγκα. Η ακούσια σύσπαση του διαφράγματος, όπως λέγεται και επιστημονικά, φαίνεται ότι βοηθάει τα μικρά παιδιά να μάθουν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν την αναπνοή τους. Ενώ ο λόξιγκα στους μεγαλύτερους μάλλον αποτελεί κατάλοιπο που έχει μείνει από τη υβρεφική ηλικία.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
1: Ρυθμός 949.
6: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Την ακλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλή εβδομάδα. Με λίγο περίεργα ζωδιακά έτσι φαινόμενα αυτές τις μέρες. Τα καρκινάκια, δηλαδή εγώ κοινώς, δεν θα τα πάμε πολύ καλά αυτό το δίμηνο, αυτόν τον 1,5 μήνα βασικά. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, θα πάμε κόντρα στην Κίνια με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trends εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου και επιστρέφω για να ξεκινήσουμε.

Και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και τρεντάρανε πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Κοινώς ξεκινήσαν οι συναυλίες, κυρίες και κύριοι, με μια πρόταση γάμου στα Είναι Σκούμπρια, στη συναυλία που έγινε στο Release Athens, αυτή την επανένωση που περιμέναμε όλοι οι Gen Zers και οι Millennials. Και η πρόταση γάμου αυτή, παιδιά, έγινε viral και δικαίως, καθώς όλη η πλατεία νερού τραγούδησε και είπε αυτό το μεγάλο ναι. Άντε και στα δικά μας ηλεύθερες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, όπως σας είπα. Φυσικά με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trending videos που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η Ελικοκίνου το Σάββατο έκανε τουρνέ στην Αθήνα. Να πούμε επίσης ότι βρέθηκε να τραγουδάει με τον Πέτρο Ιακωβίδη αλλά και με την Κατερίνα Λιόλιου με τα βιντεάκια της να γίνονται πραγματικά viral στα social media. Κάποιος φαίνεται λοιπόν από το κοινό του ότι θέλει, παιδιά, έτσι μια γυναικεία σύμπραξη τύπου Κατερίνα Λιόλιου, τύπου Έλλης Κοκκίνου. Θα το θέλουμε νομίζω κι εμείς. Anyway, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η επόμενη χρονιά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Έχουμε επιστρέψει με πολλές επιτυχίες, πολύ κέφι μπρίο τσαχπινιά και φυσικά πολλά viral videos εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είχε γενέθλια το Σαββατοκύριακο και μάλιστα είχε ταυτόχρονα και συναυλία. Η Ελένη Ράντου λοιπόν ήταν εκεί πέρα ως συνήθως και για να τους βρει τούρτα, αλλά μάλιστα διέρευσε και ένα βίντεο της που είναι πάρα πολύ συγκινημένη την ώρα που τον βλέπει backstage όσο τραγουδάει. Παιδιά, τι πιο ωραίο αυτό εντωμεταξύ. Να μην βλέπει ο άνθρωπός σου το ότι εσύ τον θαυμάζεις και εσύ να τον θαυμάζεις πραγματικά. Anyway, θα πήξουν εδώ πέρα τα σβλημινιά, το καταλάβατε. Αλλάζω θέμα συζήτησης, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Εδώ λοιπόν, παιδιά, με το λαγοκέφαλο, κυρίες και κύριοι. Είναι το topic of the week. Είναι το topic του Σαββατοκύριακου. Είναι ο λόγος που, παιδιά, μερικοί άνθρωποι δεν μπήκαμε για μπάνιο μέσα στη θάλασσα. Τι να πω, να πάρουμε πλαστικές πισίνες. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο που δείχνει το πώς μπορεί να σε κατασπαράξει ένας λαγοκέφαλος και πιστεύω ότι έχουμε φοβηθεί ακόμα περισσότερο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Χωρίς λαγοκέφαλους, χωρίς κάτι που είναι δηλητηριώδες, χωρίς, παιδιά, έτσι, κακά πράγματα, παρά μόνο με καλή ενέργεια.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.

0: ο κατά φαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Ρυθμός 949.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε που είστε, είστε στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για μία ώρα ακόμα γεμάτη μουσική, αλλά φυσικά και trending sounds και όχι μόνο. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια που χαΐπαραν περισσότερο στα social media.

Για trends και hypes μίλησα και το trend και το hype που έχουν πάρει κόντρα Γρηγόριος Ναούτογλου και Γιώργος Βουλιάγκα, παιδιά, είναι άνευ προηγουμένο. Το βλέπουμε παντού. Σε όλα τα sites, στο X, αλλά και στα social media, παιδιά. Ακόμα και σε TikTok videos. Φαίνεται ότι είναι μια κόντρα που θα απασχολήσει πάρα πολύ και τον κόσμο της τηλεόρασης, αλλά και τον κόσμο που βλέπει τηλεόραση. Αθηνά, καλή στην παρέα σας, λοιπόν, για να σας πω το ότι φαίνεται το ότι ο κόσμος θέλει την κόντρα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα περάσει.

Αν δεν είχα ύπαρε, παιδιά, το Jackie O της Ελένης Φουρέιρα αυτές τις μέρες από την ημέρα κυκλοφορίας του μέχρι σήμερα, τότε ποιο τραγούδι έγινε περισσότερο viral? Δεν υπάρχει, παιδιά, άλλο. Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο νομίζω since day one, από το πρώτο κιόλας λεπτό, κάπως λίγο μας άγγιξε περισσότερο, γιατί είναι καλοκαιρινό, γιατί θέλεις να το χορέψεις, γιατί είναι sexy, ρε παιδί μου. Είναι Ελένη Φουρέιρα και το act στα VMA. Panic, panic με το ισόρουχο. Πιο ωραία από ποτέ, παιδιά, η Ελένη Φουρέιρα. Αν λοιπόν δεν πάτε Jackie O το καλοκαίρι, δηλαδή στη Μύκονο, αλλά θέλετε να ακούσετε Jackie O, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και δεν θέλω να πάτε πουθενά. Είναι τα

0: B-Viral Radio Show.
1: Ritmo Señá Sardeña.
0: B-Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Trending Sounds λοιπόν τσεκάρουμε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το τι αναβήσει είναι πάλι viral. Όχι με το Αιγαίο αυτή τη φορά παιδιά, αλλά με ένα παλιό της τραγούδι, παλιό αγαπημένο από το άλμπουμ το Στην Πυρά, το οποίο έχει έτσι ξεχωρίσει το Για Ένα Λεπτό, που επιτέλους παιδιά το έμαθε και η νέα γενιά. Έτσι λοιπόν παιδιά, να υπάρχει έτσι μια ανακύκλωση, ωραία ανακύκλωση όμως των τραγουδιών, να υπάρχει έτσι ένα ωραίο throwback το οποίο θέλουμε να ακούμε, το οποίο μας αγγίζει, στο οποίο μαθαίνουμε μουσική που μπορεί να μην ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο κιόλας Πέμπτη ξέρετε, Throwback Thursday. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, όπως ξαναείπα, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολύ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει ακόμα? Φυσικά, παιδιά, η επιστροφή της Βάνας Μπάρμπας στην ελληνική τηλεόραση μετά από 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ωραίες σειρές, να δούμε λίγο ψυχαγωγία, ρε παιδί μου, την επόμενη χρονιά, γιατί μόνο τα αρνητικά ακούμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έχουμε μέρες, παιδιά, μπροστά μας που θα είμαστε μαζί. Μέχρι αύριο λοιπόν, παραμένετε στο σταθμό μας και φυσικά ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος, φίλα και πολλά.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443. Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Ρυθμός 949.
2: Be Viral Radio Show.

trends και hypes μίλησα και το trend και το hype που έχουν πάρει κόντρα Γρηγόριο Αρναούτογλου και Γιώργο Βουλιάγκα, παιδιά, είναι άνευ προηγουμένου. Το βλέπουμε παντού. Σε όλα τα sites, στο X, αλλά και στα social media, παιδιά. Ακόμα και σε TikTok videos. Φαίνεται ότι είναι μια κόντρα που θα απασχολήσει πάρα πολύ και τον κόσμο της τηλεόρασης, αλλά και τον κόσμο που βλέπει τηλεόραση. Αθηνά, καλή στην παρέα σας, λοιπόν, για να σας πω το ότι φαίνεται το ότι ο κόσμος θέλει την κόντρα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα περάσει.

Αν δεν είχα είπα, ρε παιδιά, το Jackie O της Ελένης Φουρέιρα αυτές τις μέρες από την ημέρα κυκλοφορίας του μέχρι σήμερα, τότε ποιο τραγούδι έγινε περισσότερο viral? Δεν υπάρχει, παιδιά, άλλο. Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο νομίζω since day one, από το πρώτο κιόλας λεπτό, κάπως λίγο μας άγγιξε περισσότερο, γιατί είναι καλοκαιρινό, γιατί θέλεις να το χορέψεις, γιατί είναι sexy, ρε παιδί μου. Είναι Ελένη Φουρέιρα και το act της στα VMA. Panic, panic με το ισόρουχο. Πιο ωραία από ποτέ, παιδιά, η Ελένη Φουρέιρα. Αν λοιπόν δεν πάτε Jackie O το καλοκαίρι, δηλαδή στη Μύκονο, αλλά θέλετε να ακούσετε Jackie O, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: εβδομάδα εδώ είμαστε. Ένα τέλικο κουσ είναι στις επάλξεις. Είναι στα καλύτερά του.
1: Στα καλύτερά του είναι, γιατί είναι και τέλη του Ιούνιου.
0: Έτσι. Τέλη του Ιούνιου δεν φτάσαμε. 22 είμαστε ακόμα.
1: Γιατί δεν είναι τέλη του Ιούνιου.
0: Η άλλη Δευτέρα είναι τέλη του Ιούνιου, που είναι 29.
1: Διανύουμε δηλαδή ουσιαστικά την τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου.
0: Αν είναι τελευταίο δεκαήμερο, διανύεις.
1: Τέλος πάντων, τώρα καλή εβδομάδα σε όλους σας και
0: για
1: σε
0: να
1: όλους
0: είμαστε
1: μας.
0: Και ακριβείς.
1: Βέβαια, θέλουμε και την ακρίβεια.
0: Ξεκινήσαμε με Πέτρο Ιακωβίδη, συνεχίζουμε με ολοκένουργια Ελένη Φουρέρα, Jackie O.
1: Αυτό είναι, με την εκρηκτική της εμφάνιση, όλο που είχε περισσότερα
0: πράγματα. Την άλλη εβδομάδα, 1η του Ιούνιου, Ιούλη, παίζουν τα μάτς στο Μέγκα νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε θα δείτε, θα απολαύσετε, εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε δει σχεδόν τα πάντα μέσα στα social media. Η αλήθεια είναι αυτή.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Τι λογαριασμό θέλεις, Παναγιώτη μου, πες μου. Τι.
0: Ρεύματος, τηλεπικοινωνιών.
1: Τέτοιο λογαριασμό θέλεις εσύ τώρα.
0: Φαντάζεσαι.
1: Καλύτερα τον άλλον το λογαριασμό. Άμα είναι ρεύματος, τηλεπικοινωνιών κλπ. Καλύτερα από τον άλλον το λογαριασμό, θα έλεγα εγώ. Τώρα ψάχνω να δω αυτό που σου έλεγα πριν.
0: Με τη μέρα που μικραίνει. Άσε με βρει η Λένια.
1: Καλά, εντάξει.
0: Η Λένια έχει παρεστήσεις, νιώθει ότι μικραίνει, μεγαλώνει η μέρα, δεν ξέρω τι παθαίνει.
1: Λοιπόν, άκου, πόσο έχουμε σήμερα?
0: Σήμερα έχουμε 22.
1: 22. Από εχθές ξεκίνησε να μικραίνει η μέρα. Η μεγαλύτερη μέρα είναι γύρω στις 21 Ιουνίου, άρα μετά τις 21 Ιουνίου ξεκινάει λεπτό-λεπτό και μικραίνει η μέρα. Πώς σου φάνηκε? Χειμωνάκιδες, ενωθείτε. Για εσάς, εγώ είμαι καλοκαιράκιας.
0: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή θα πάμε στις 22 του Ιούνιου να λέμε για χειμώνα?
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου τώρα, σε περίπτωση
0: κατάσταση
1: που...
0: Τι σου χρωστάω? Έλκο κίνου.

0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης, ένα τέλικος κουζίνης στην παρέα σου.
1: Ένα τέλικος κουζίνης. Εν τω μεταξύ έγινε και. Έβλεπα. Τώρα δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Έβλεπα την Ιωάννα Τουνή που βγήκε και απάντησε για, το ότι, για ποιο λόγο δεν πήγε στα βραβεία. Το είδες αυτό?
0: Φυσικά, γιατί λέει την είχαν καλέσει, αλλά μετά δεν την.
1: Δεν επικοινώνησαν ξανά μαζί της.
0: Ξέρεις αν ισχύει αυτό.
1: Οπότε δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό που ξέρω, ξέρεις, αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι όταν κάνεις μια πρώτη επαφή, ρε παιδί μου, ξέρεις, κάνουν, ρε παιδί μου, μια διερευνητική πρώτη επαφή για το ποιος, ποιοι θα δώσουν και αν θα σε ενδιαφέρει κλπ.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως στη συνέχεια προφανώς γίνεται και η διαλογή. Αλλά κοίτα, η Ιωάννα
0: φαντάζομαι ότι όπως η Ιωάννα, ας πούμε, επιλέγει που θέλει να δώσει το βραβείο.
1: Ναι,
0: μπορεί αντίστοιχα να επιλέγουν και οι συνεργάτες, όταν δηλαδή θα πούνε δύο μέρες πριν γνωρίζουν τα βραβεία.
1: Α, ναι, ναι, σωστά. Πού
0: θα φτιάξουν τις καλέτερες. Θα έχει ο άλλος άκτη και θέλει μισό λεπτό με τη βλεφαρίδα να πάρει το βραβείο. Φτιάχνετε μια σκαλέτα δύο μέρες πριν, μια υποτυπώτη σκαλέτα σύμφωνα με τις βραβεύσεις. Το λέω δηλαδή από τη γνώση που έχω και από την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Από τα Super Music Awards. Δύο μέρες πριν φτιάχνετε τη σκαλέτα, γιατί δεν μπορεί, όταν οι διαφορές είναι μεγάλες στην ψηφοφορία, σε μια μέρα τι θα αλλάξει. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, μιλάνε με τους ανθρώπους, γιατί κάποιοι έχουν φιλικές σχέσεις με κάποιους άλλους. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι με κατόρου έδωσε του ρέμου που είναι κουμπάρι.
1: Κατάλαβες. Ναι. Βέβαια, ήταν και να πείτε.
0: Anniversary.
1: Αυτό.
0: Επαιτειακό. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, ας το πω στην αρχή.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous.
2: Ρυθμός 949.
1: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημέρα εκπομπής, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Και μιλάμε για το θέμα τούνη, βραβεία κτλ. Εγώ ας πούμε ξέρω, δηλαδή ανέβηκε ο... Σε αντίθεση με αυτό που λέω, ανέβηκε ας πούμε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος που έδινε το βραβείο στο Φέρι και λέει εγώ ήθελα να δώσω ένα βραβείο στην Κατερίνα Γιώλη.
1: Ναι, εντάξει. Το ξέρω.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, το... ήταν αναμενόμενο αυτό γιατί είχε φοβερή αδυναμία.
0: Ναι. Κύριος Ιορδάνης.
1: Βέβαια, κύριος Ιορδάνης παίζουν συνεχώς στην εκπομπή. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται η επιλογή, αν γίνεται απαραίτητα από τους καλλιτέχνες. Σίγουρα γίνεται
0: τους
1: από τα καλλιτέχνες.
0: Δεν είπα. Πίσω. Οι καλλιτέχνες δεν ξέρουν καν ότι παίρνουν βραβείο. Από τους συνεργάτες. Mm. Δηλαδή, τώρα ένας άνθρωπος δεν μιλιέται με έναν άλλο, πάει να του δώσει το βραβείο.
1: Μα γιατί δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
0: Θα το θέλες.
1: Δεν θα ήταν πολύ έτσι.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, μία περίοδο, ας πούμε, είχε ο Ουγγαρέζος μπιφ με τη Ζόζεφιν.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν το πιστεύεις αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Και όμως, δηλαδή, φαντάσου τώρα.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, από Κατάδα.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, ένα αντίληκος που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκίνημα εβδομάδας, 22 του Ιούνιου, γιατί γελάς?
1: Γελάω με τον μπιφ, αλήθεια.
0: Κατά καιρούς υπάρχουν διάφορα μπιφ.
1: Ναι,
0: και όχι ροζ μπιφ.
1: Δεν ξέρω αν δεν έχουν. Όταν ήμουν μικρή νομίζω ότι λέγανε ροζ μπιφ. Ροζ.
0: Ροζ.
1: Ναι, ροζ, όχι ροζ. Τέλος πάντων, παρένθεση αυτό.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, σίγουρα υπάρχει μια τέλος πάντων επιλογή, και αυτό όπως ξέρω γίνεται και από την παραγωγή του καναλιού, εννοείται σε συνεργασία με τους συνεργάτες του εκάστοτε καλλιτέχνη. Πάντως, εντάξει, γίνεται ένα διερευνητικό. Εγώ πιστεύω ότι θα ξανά είναι σίγουρα η Ιωάννα στα βραβεία. Μπορεί
0: ναι,
1: να είναι
0: καλά, εννοείται.
1: Εννοείται ότι θα είναι. Μπορεί να υπήρξε και ένα misunderstanding εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: To know us better.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, υπάρχουν και αυτά. Παιδί μου, εντάξει, μπορεί κάτι να μην έκατσε εκείνη τη στιγμή και σου λέω τώρα, μπορούμε να την ενημερώσουμε τελευταία στιγμή, σεβόμενοι το γεγονός ότι είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Άσε τώρα, μην ταλαιπωρούμε.
1: Παίζει και αυτό.
0: Ναι.
1: Παίζει και αυτό. Σίγουρα πάντως θα ήταν πιο γνωστή από κάποιους άλλους.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Ρυθμός 949.
4: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής με σαφάρι, με Ρία Ελληνίδου, έτσι ξεκινήσαμε. Ξεκινούμε εβδομάδες κιόλας, 22 Ιουνίου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Η Λένη είναι στο απέναντι μικρόφωνο. Σούσουρο Ανδρομάχη και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδα στις 22 Ιουνίου.
1: Εδώ είμαστε
0: και
1: λοιπόν.
0: Και ήρθε η ώρα να ξεδιπλώσει το ταλέντο σου, Ηλένη Ουίλιαμς.
1: Θα ξεδιπλώσω το ταλέντο μου και θα πάω στο μακρινό, τέλος πάντων, στο κοντινό 2005.
0: 2005. Ναι, 21 χρόνια πριν.
1: 21 χρόνια πριν. Ένα τραγούδι το οποίο εγώ δεν ήξερα ότι έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους ο Γιώργος Θεοφάνος. Και μάλιστα, να σου είμαι απόλυτος ειλικρινής, δεν ήξερα ότι είναι τόσο πρόσφατο. Σε βοηθάω κιόλας. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι θα το δει.
0: Άνδρας, γυναίκα.
1: Γυναίκα καλλιτέχνηδα. Θεό, παιδί είπες, ναι. Παιδί, ναι, είναι φυσικά. Θεωρώ ότι θα το βρεις αμέσως. Αλλά και έχει γίνει, σε βοηθά πάρα πολύ τώρα, έτσι. Και έχει γίνει και με αυτό έτσι, το τραγούδι πάρα πολύ στο TikTok έχει επανέλθει. Λοιπόν, ξεκινάω, εντάξει. Το χώμα με έχει μάθει να πετάω και η σιωπή να τραγουδάω. Τα όμορφα με έμαθα να κλαίω, η αγάπη ψέματα να λέω. Κι αν έρθουν δύσκολα και εσύ δεν είσαι εδώ, να μου φυλάς τα χέρια. Εγώ έχω μάθει σαν παιδί να λαχταρώ, να έρθουν τα καλοκαίρια. Συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Το πλήθος με έχει μάθει να με μόνει και η βροχή να με στεγνώνει. Τα όνειρα με μάθα να ξυπνάω και ο αέρας να κρατάω.
0: Δεν είναι η Ευρυδίκη.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι.
0: Δεν είναι η Στεφανία Ρίζου.
1: Όχι, η Στεφανία Ρίζου γιατί. Πού
0: έλεγα πως
1: είναι
0: το, από τους λατρεμένους γείτονες αυτό που.
1: Όχι, όχι. Έγινε viral. Όχι. Σου, άκου, θα σου πω κάτι. Δεν είναι. Σε βοήθησα πάρα πολύ λέγοντάς ότι καταρχάς δεν ήξερα ότι είναι τόσο πρόσφατο το τραγούδι. Λόγω της καλλιτέχνης πίστευα ότι θα είναι πολύ πιο παλιό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη.
0: Σε ηλικία.
1: Σε ηλικία δεν είναι πια μαζί μας.
0: Αχ.
1: Ναι. Είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνηδα όμως.
0: Μαρινέλα.
1: Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήξερα ότι τη είχε γράψει ο Γιώργος Στεφάνος.
0: Τη είχε γράψει, καλά. Είναι δύσκολο πράγμα. Άμος ήταν πρωτογενή να γίνει.
1: Δίκιο. Είναι, ναι.
0: Άμος ήταν πρωτογενή να γίνει. Άμος ήταν.
1: Ναι. Νομίζω είναι από αυτό το δίσκο όμως. Από το Άμος ήταν.
0: Και αυτό που ξέραμε περισσότερο είναι το Άμος ήταν. Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο τώρα έχει κάνει πάρα πολύ χαμό.
0: Αυτό με την κόρη της.
1: Με την κόρη της.
0: Έχει ένα τραγούδι που έχει γράψει την κόρη της. Ποιον θα αφήσω εγώ, ποιος θα πάει θέση μου κλπ.
1: Όχι, πάνε γιατί.
0: Όχι. Δεν του πάρει το ποτάμι. Δεν...
1: Λοιπόν, είναι αυτό που σου λέγα ότι είχε κάνει και που είχε τραγουδήσει και η Μορφούλα. Σε ένα τέτοιο unplugged που είχε κάνει το μάτι. Εγώ έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά τον ήλιο με στα μάτια.
0: Ναι, πώς λέγεται το τίτλο.
1: Αυτό έτσι λέγεται, έχω μάθει.
0: Έχω μάθει.
1: Έχω μάθει.
0: Μαρινέλα λοιπόν, έχω μάθει.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, εδώ είμαστε, ένα τελικός κουσίνης στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε.
0: Δυνατά και ελληνικά.
1: Δυνατά και ελληνικά. Εν τω μεταξύ είμαστε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Καθώς
0: έχει ξεκινήσει. Όντως κάτι έχω ακούσει.
1: Είμαστε, δεν πέρασε η Ελλάδα εφέτο, αλλά είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς του Μουντιάλ.
0: Ναι, βλέπουμε τις άλλες χώρες.
1: Όχι εμείς δηλαδή, αυτοί που ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εμείς προσωπικά όχι. Ναι, το Μουντιάλ εντάξει είναι στην Αμερική.
1: Από ό,τι θυμάμαι, είναι στην Αμερική και θα γίνει σε τρεις διαφορετικές, από ό,τι είχα διαβάσει πρόσφατα, σε τρεις διαφορετικές πολιτείες.
0: Είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι να μιλήσουμε το Μουντιάλ σήμερα, που δεν έχουμε ιδέα.
1: Το αστείο του μεταξύ είναι ότι πήγα σε μια εκπομπή που την κάνει ο Κώστας Κατσουράνης για το Μουντιάλ.
0: Τέλειο. Εγώ, και τι έλεγες. Ναι.
1: Μέχρι εκεί που θυμόμουν, γιατί μετά εγκατέλειψα το άθλημα, αλλά μέχρι εκεί που θυμόμουν και αυτά που θυμόμουν, τα είπα.
0: Μπράβο.
1: Τα είπα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ναι, δηλαδή θυμάμαι. Θυμάμαι κάποια Μουντιάλ. Όσο ζούσε ο πατέρας μου, επειδή είχε φοβηθεί.
0: Ρε παιδί μου, Μουντιάλ θυμόμαστε όλοι. Εντάξει.
1: Θυμάμαι και πώς θα λένε και φάσεις, θυμάμαι και πολλά πράγματα. Αλλά μετά το σου λέω ότι εγκατέλειψα τελείως το άθλημα. Το ποδόσφαιρο. Για να μην μιλήσω.
0: Δεν σε κέρδισε.
1: Όχι, δεν με. Όχι, προς το παρόν.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα αντίληκο κουζίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάτω ακριβώς απέναντί μου. Και υπάρχει τώρα αυτό το που θέλω εγώ να κάνω. Ναι. Θέλω, ας πούμε, τώρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται να πάω για ένα μπάνιο που λέω λόγος.
0: Ναι.
1: Και να σου πω τι έχω πάθει τώρα. Σκέφτομαι αν θα πάω για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι τους λογοκέφαλους.
0: Α.
1: Αλήθεια, Παναγιώτη, τους φοβάμαι όντως.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ για ένα περίεργο λόγο δεν ξέρω, νιώθω ότι εμένα δεν θα με αγγίξουν. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω, να σου πω, θα πας για μπάνια εδώ στην Αθήνα?
0: Στην Αθήνα δεν πρόκειται να πάω.
1: Ευχαριστώ, ρε Πάνε, γιατί εδώ στην Αττική έχουμε γεμίσει με λαγό και
0: έχει.
1: Κατά βάση έχει πάρει και στον Ευωϊκό κόλπο. Πολύ.
0: Δεν κινδυνεύω. Εγώ είμαι στραμοργό.
1: Εσύ στραμοργό. Εγώ του φοβάμαι τώρα του λογοκεφαλού. Δηλαδή, μία που μπήκα και έκανα, ας πούμε, σκούμπα diving. Μία που δεν θα ξαναμπω.
0: Εγώ λέω να πας. Άμα είναι ειδικά στην Αττική, να πας. Λαγωνίσει, κάτι κοντά. Να είμαστε σίγουροι ότι είναι εδώ.
1: Αλήθεια. Για να με φάνε.
0: Δεν θα σε φάνε, καλέ.
1: Ένα δαγκωματάκι θα σου κάνω.
0: Τι θα καλέ, ούτε καν.
1: Ένα δαγκωματάκι.
0: Ένα φυλάκι θα σου δώσουν. Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Υποσυνείδητο, κύριε Καρπή.

0: Να μ' αγαπάς αυτήν την Δέσποινα Βανδύ, ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Δεν αντέχω με την αγάπη που μου έχεις, ε. Δεν αντέχω.
0: Μάτια μου, εγώ δεν, για σένα ναι, έχω έρωτα που το, άλλο δεν αντέχω.
1: Δεν το αντέχω, βρε.
0: Γιατί?
1: Βρε, που δεν θα με στείλει διαβάνιο.
0: Για να ζεστεί.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι,
0: εγώ για το καλό το δικό
1: έχω
0: σου.
1: Έχω ντουζ έξω στη βεράντα μου. Μπορώ να δρέψω το βέβαια, μπορώ να δρέψω το κικί.
0: Εσύ έλεγε θέλω να πάω πάνω να κάνω μπάνιο.
1: Θα ήθελα να πάω να κάνω μπάνιο.
0: Γι' αυτό, εγώ τα θέλω τα δικά σου ακολουθώ.
1: Άκου, μόλι του επικηρύξουν του λογοκέφαλου γιατί είναι πάρα πολύ
0: κοντά. Του έχουν επικηρύξει.
1: Όχι, λέει ότι τώρα είναι πιο κοντά, στο πιο κοντά από ποτέ να του επικηρύξει. Και εγώ έτσι νομίζω, του έχουν επικηρύξει. Αλλά διέβλεπα.
0: Δεν έλεγε πει μου ότι παίρνουν 6.000 ευρώ και λέγανε να πάμε να πιάσουμε 10.
1: Έτσι, μα του πιάνουν καταρχά αν παίρνουν. Γιατί μετά μπήκα και το διάβασα γιατί ήταν μάλλον fake πληροφορία αυτή που όντω είναι πάρα πολύ κοντά στο να του επικηρύξουν. Και μπορεί και να έχει γίνει και όλο αυτό που σου λέω. Αλλά το 6.000 ευρώ δεν έστηκε. Γιατί θα σου πω γιατί δεν έστηκε. Γιατί εγώ έβλεπα κάποιον που είχε βγει και στην Αττική και έπιανε του λογοκέφαλου με τον ένα μετά τον άλλο και πιάσει 10. Άρα τι 6.000 θα πήρε αυτό.
0: Όχι. Καλό. Άρα μετά το έψαξα. Στα πα.
1: Εσύ τα πε.
0: Και ένα χιλιάρικο να είναι, 10 χιλιαρικάκια. Τη μέρα έπιασε αυτό.
1: Και του πιάνουν εξή πώ. Σαν με 3-1. Τι που ήταν από πάνω, τάου, τους έπιανε.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, και θα σου πω και για ποιο λόγο δεν είναι τόσο πολύ. Γιατί δεν τους τρώει ο άνθρωπος, γιατί είναι τοξικό ψάρι. Ναι, μην με κοιτάς έτσι. Δεν τους τρώει ο άνθρωπος, γιατί είναι τοξικό ψάρι.
0: Άρα οπότε δεν φάνε ούτε τα ζώα.
1: Ακριβώς. Άρα δεν το τρώνε ούτε τα άλλα ψάρια. Άρα μιλάμε ότι υπάρχει σοβαρή ανάπτυξη εκεί πέρα. Κατάλαβες τι συμβαίνει.
0: Σοβαρό. Ίσως αύριο αυτό είναι ο 25 με την Ντάφι Λόρενς.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα.
1: Έχουμε κάνει ολόκληρη τέτοια εδώ για του.
0: Έχουμε κάνει ολόκληρη θεωρία. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, ενημέρωση είναι αυτό.
1: Όχι, εγώ το έβλεπα το παιδί, το έβλεπα σε ενημερωτικέ εκπομπέ, γι' αυτό τα λέω τώρα. Δεν τα είπα έτσι.
0: Τα αφεαυτού σου.
1: Δεν τα αφεαυτού μου. Τα ψήξα λίγο περισσότερο.
0: Εννοείται καλέ, δεν μα έχει ενημερώσει πέρυσι 6.000 ευρώ για κάθε λαγοκέφαλο. Ήταν πολύ σωστή ενημέρωσή σου.
1: Αυτό το είχα δει στο TikTok και αυτό το είχα πει. Αλλά τελικά μην το πιστεύετε περί το TikTok. Δεν λέει πάντα την αλήθεια. Μπορεί να είναι το μεγάλο σχολείο της ζωής, όπως λέω με τη φίλη μου τη Μαρίνα, αλλά δεν λέει πάντα την αλήθεια.
0: Άκου τώρα τη σελίδα.
1: Θέλει λίγο ψάξιμο τέλος πάντων.
0: Όπως και να έχει, εμείς αύριο θα είμαστε εδώ πιο ψαγμένοι και πιο έτοιμοι από ποτέ.
1: Αν δεν μας έχουν πει κηρύξει και εμάς.
0: Εμάς, όχι, δεν νομίζω ακόμα. Λοιπόν, αύριο, ακριβώς την διάρκεια της κορυφαίας συχνότητα, θα είμαστε εδώ.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
8: Η σάλτσα αφρέσκια στο Μάτας είναι μας το καλοκαίρι. Αν όμως προσθέσετε τριμμένα ή πολτοποιημένα κολοκυθάκια και βασιλικό, την πάτε σε άλλη διάσταση. Συνδυάστε τη με όσπρια που είναι πλούσια σε σίδηρο. Ο συνδυασμός της βιταμίνης C με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσετε όγκο, υφή και γεύση στις σάλτσες σας.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Ρυθμός 949.
11: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλα. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες. Είδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Ρυθμός 949.
6: Καλά, πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Ρυθμός 949.
8: Tonight.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Βράδυ Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας 22 Ιουνίου του Night Radio Show. Εδώ είμαστε, Άλκης Πιτρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με Πάνο και Άμμο ξεκινήσαμε. Ξέρεις πολλούς του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, γιατί ξεκινάμε μια κουβέντα κάθε βράδυ. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα πράγματα. Όχι γιατί ξέρουμε τη λύση, αλλά γιατί επειδή έχουμε περάσει και πολλά, μπορούμε να σκεφτούμε και να μπούμε και στη θέση του άλλου. Ενσυναίσθηση μπορεί να το πεις και αυτό. Καντάδα, αυτός είναι ο Απόν και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς. Ένα Tonight Radio Show είναι εδώ. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Έχω μια πολύ όμορφη σχέση, αλλά καμιά φορά μου λείπει η αίσθηση του φλερτ από την αρχή. Είναι φυσιολογικό? Νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ξέρεις, το πρώτο στάδιο του έρωτα έχει μια μοναδική μαγεία. Έχει αναμονή, αγωνία, ανακάλυψη. Δεν σημαίνει όμως ότι όταν λείπει αυτό, λείπει και αγάπη. Το θέμα είναι να μην ξεχνάτε ότι πρέπει να φλερτάρετε ο ένας τον άλλον, ακόμα και μέσα στη σχέση. Γιατί το φλερτ δεν είναι μόνο στην αρχή. Είναι ο τρόπος που θυμίζουμε ο ένας τον άλλον ότι δεν το θεωρούμε δεδομένο. Λογαριασμός από Κατερίνα Γιώργιου.

Πες μου ότι σου χρωστάω έλικο κίνου του Night Radio Show, δεύτερο ημιώρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Φοβάμαι ότι αν βρω το σωστό άνθρωπο, δεν θα είμαι εγώ έτοιμη. Άκου να δεις τώρα. Κανείς δεν είναι απόλυτα έτοιμος για μεγάλα πράγματα στη ζωή του. Τι θέλω να πω. Δεν είσαι έτοιμος για το μεγάλο έρωτα. Αν περιμένεις όμως να λυθούν όλες σου οι ανασφάλειες, δηλαδή να μπουν όλα σε τάξη και να νιώσεις 100% έτοιμη, μπορεί να περιμένεις και για πάντα. Οι πιο όμορφες ιστορίες συνήθως ξεκινούν με φόβο και πολύ θάρρος. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης.

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949. Tonight.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, εξηγήστε μου. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελληνίδου. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι φοβάμαι περισσότερο την ευτυχία παρά τη μοναξιά. Κοίτα, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά. Γιατί η μοναξιά είναι πολύ γνώριμη σε ανθρώπους. Η ευτυχία όμως θέλει εμπιστοσύνη, δηλαδή θέλει να πιστεύει σε κάτι όμορφο, ότι μπορεί να κρατήσει χωρίς να χαλάσει, χωρίς να στο πάρουνε. Και αυτό, ξέρεις, κάποιους ανθρώπους τους φαίνεται πολύ τρομακτικό, πολύ πιο τρομακτικό αυτό να είναι μόνοι τους. Πεγγιζίνα ανατροπή.

0: κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
1: Tonight.

Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν έχω αγαπήσει πραγματικά ή απλώς έχω δεθεί με ανθρώπους. Είναι πολύ βαθιά ερώτηση αυτή, γιατί η αγάπη και η προσκόλληση μοιάζουν αρκετά όταν τη ζεις. Δηλαδή, η διαφορά είναι δηλαδή ότι η προσκόλληση φοβάται να χάσει. Η αγάπη λοιπόν θέλει να δει τον άλλο καλά, ακόμα και αν αυτό σημαίνει απόσταση. Αν κοιτάξεις πίσω, ίσως καταλάβεις ότι υπήρξαν άνθρωποι που σου έλειψαν πολύ και άλλοι που απλώς τους αγάπησες αληθινά. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Και με Θοδωρή Φέρη φτάσαμε στο φινάλε του Night Radio Show για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Σε περιμένω και αύριο στο βραδινό μας ραντεβού. Σε καληνυχτώ με καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, και τα λέμε αύριο.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούτε Παρασκευή και Σάββατο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Για

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Βράδυ Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας 22 Ιουνίου του Night Radio Show. Εδώ είμαστε, Άλκης Πιτρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με Πάνο και Άμμο ξεκινήσαμε. Ξέρεις πολλούς του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σου, γιατί ξεκινάμε μια κουβέντα κάθε βράδυ. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα πράγματα. Όχι γιατί ξέρουμε τη λύση, αλλά γιατί επειδή έχουμε περάσει και πολλά, μπορούμε να σκεφτούμε και να μπούμε και στη θέση του άλλου. Εν συνέστηση μπορεί να το πεις και αυτό. Καντάδα, αυτός είναι ο Απόν και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, ένα Tonight Radio Show είναι εδώ. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Έχω μια πολύ όμορφη σχέση, αλλά καμιά φορά μου λείπει η αίσθηση του φλερτ από την αρχή. Είναι φυσιολογικό? Νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ξέρεις, το πρώτο στάδιο του έρωτα έχει μια μοναδική μαγεία. Έχει αναμονή, αγωνία, ανακάλυψη. Δεν σημαίνει όμως ότι όταν λείπει αυτό, λείπει και αγάπη. Το θέμα είναι να μην ξεχνάτε ότι πρέπει να φλερτάρετε ο ένας τον άλλον, ακόμα και μέσα στη σχέση. Γιατί το φλερτ δεν είναι μόνο στην αρχή. Είναι ο τρόπος που θυμίζουμε ο ένας τον άλλον ότι δεν το θεωρούμε δεδομένο. Λογαριασμός από Κατερίνα Γιώργιου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα ως μου, είσαι μόνο εσύ.